0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ, και τριγύρνα μου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Σαν σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Δεύτερο, 103,7.

Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

σαν νεκρό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Φώτης Πολυμέρης.
1: Έχει άδικο.
0: Γέλα, αγάπα και τραγούδα. Όχι, δεν έχει άδικο.
1: Αυτή είναι η ζωή. Γέλα, αγάπα και τραγούδα. Τι άλλο θέλουμε?
0: Πολλά άλλα θέλουμε, αλλά αυτό είναι το πιο όμορφο. Το
1: δεν είναι.
0: Πιο πρωινό Πέμπτης όμως, πρωινό Πέμπτης, οπότε εμείς οφείλουμε να πάρουμε λίγη δύναμη από τα τραγούδια και από τις ωραίες κουβέντες και θα ψάξουμε, το υπόσχομαι, να βρούμε καλές ειδήσεις. Έχεις βρει καλές ειδήσεις?
1: Ναι, έχω βρει καλές ειδήσεις.
0: Μην εκτεθώ τώρα.
1: Τι να εκτεθείς, παιδί μου, εσύ να εκτεθείς.
0: Okay.
1: Μαζί θα εκτεθούμε.
0: Okay. 4 λεπτά μετά τις 6, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πέμπτη φτάσαμε.
1: Φτάσαμε,
0: 14η μέρα, ναι, του Μάη.
1: Και έχουμε και δεύτερο ημιτελικό σήμερα.
0: Σήμερα, απόψε στις 10.
1: Ποιος θα
0: στην
1: είναι τώρα?
0: Στην Ερτένα.
1: Ναι, με την Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη. Εξαιρετική όπως πάντα.
0: Αγαπημένη.
1: Αλλά έχουμε
0: Κόσμος επίσης. Μπορεί
1: κόσμος.
0: Να, βέβαια. Μπορούν να μας δουν και στο ΕΡΤ Κόσμος και στο ΕΡΤΦΛΙΞ που θα έχει και στην Νοηματική.
1: Ωραία, αχ τι φοβερό, τον είδες?
0: Το είδα, εξαιρετικός.
1: Για να το εξηγήσουμε στους
0: ανθρώπους. Ίδιος ο Ακύλας.
1: Καταρχάς, επειδή έχει και Νοηματική στο ΕΡΤΦΛΙΞ, ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την Νοηματική για το τραγούδι του Ακύλα, τάσπασε κανονικά.
0: Ήταν ίδιος, έκανε τις ίδιες κινήσεις. Εξηγούσε τα πάντα με τον ίδιο τρόπο. Λες και ήταν ο Ακύλας. Και έχουμε βέβαια και το ΕΡΤΕΚΟ που μπορούν να μας ακούν και το δεύτερο πρόγραμμα που θα είμαστε εδώ παρέα το βράδυ όμως.
1: Έτσι.
0: Στις 10.
1: Δημήτρης Μεϊδάνης, εγγύηση από τις 10 στα μικρόφωνα. Για να μας πει τα παραπάνω,
0: ναι,
1: για τη Eurovision γενικά και ειδικά.
0: Κυρίως ιστορικά.
1: Ωραία.
0: Μπαίνω στη διαδικασία αφού ακούμε όλα τα υπόλοιπα, τα γνωρίζουμε μέσα σε άκρες και τα σχολιάζουν και η Μαρία με τον Γιώργο. Είπα να λέμε εμείς περισσότερα ιστορικά.
1: Και
0: να
1: μας
0: δούμε
1: βοηθάει
0: ιστορικά
1: πολύ,
0: στοιχεία.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Λοιπόν, Δημήτρη Μεϊδάνη.
0: Ναι, είσαι Μικαέλα Θεοφίλου.
1: Χρόνια τώρα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, να ξέρει, είναι στη φροντίδα του ήχου. Ναι, ναι,
0: γεια σου, είναι. Κώστα.
1: Χρόνια κι αυτό. Είναι ο Κώστας.
0: Χρόνια στο δεύτερο, όχι. Χρόνια είναι ο Κώστας.
1: Ο Κώστας. Και με αυτό τον τρόπο θα πάμε.
0: Πού?
1: Θα πάμε σαν άλλοτε.

0: Την έχουμε δει λίγο vintage σε αυτό το τετάρτο, νομίζω.
1: Είναι ωραίο.
0: Είναι ωραία τραγούδια αυτά. Ναι. Έχουν αυτή τη δροσιά,
1: ήταν την ανοιξιά. Ήταν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά όταν τη δεκαετία του 90, αν δεν κάνω λάθος.
0: 80, 82 είναι αυτό. 82. Το πάμε σε άλλοτε. Ναι, ναι.
1: Α, μετά ήταν, ναι, 80.
0: Το 82 είναι αυτό. Αλέκο Ακελάριος, Χρήστος Γιαννακόπουλος και Μιχάλης Ογιούλ με Κώστα Γιαννίδη.
1: Έφερε σήμερα τα τραγούδια παλαιότερα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τη δεκαετία του 80. Αυτό ήταν το σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Το σήμερα είναι το τότε.
0: Όλα μπερδεύονται γλυκά.
1: Το σήμερα ήταν το τότε.
0: Είναι
1: όμως
0: καρτεσιανή η λογική, σου το καταλαβαίνω αυτό. Θέλεις να πάμε στους τρόπους επικοινωνίας πριν σου πω τα λόγια καθημερινής σοφίας?
1: Εντάξει, ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: 2-10,
0: ναι.
1: 60-13, 168 και 169.
0: Άψογος είσαι, άψογος.
1: Και οι δύο τηλεφωνικές γραμμές.
0: Βέβαια.
1: Απαντάς εσύ.
0: Εγώ.
1: Είναι δίπλα στο τηλέφωνο.
0: Ακριβώς, γι' αυτό απαντάω εγώ. Αλλιώς θα απαντούσε ο Δημήτρης.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, επίσης Viber έχουμε, όπου εκεί μας γράφετε το μήνυμά σας. Ήδη έχετε ξεκινήσει πολύ όμορφα. Μας στέλνετε τα μήνυματά σας. Εμείς θα απαντήσουμε σε πρώτο χρόνο, άντε σε 1,5. Χρόνο.
1: Ελένη, πρωί-πρωί σηκώθηκες κι εσύ. Η Ελένη, δεν βλέπεις μήνυμα.
0: Τι σου τύχε, παιδί
1: εδώ
0: μου.
1: Εδώ κι εγώ από νωρίς. Καλημέρα.
0: Αυτά είναι.
1: Ελένη, λοιπόν. Ελένη, τόσο νωρίς.
0: Τόσο νωρίς.
1: Τόσο πολύ. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: 1984, λοιπόν, γεννιέται ένας άνθρωπος, ο οποίος μας. Νέος άνθρωπος, 1984, νέο τον λες, έτσι. Ο οποίος.
1: Τον λες νέο.
0: Ναι.
1: Τελεία.
0: Τελεία. Ο οποίος ουσιαστικά μας έβαλε στο λεγόμενο και trip των social media. Από αυτόν ξεκίνησαν κάπως τα πράγματα. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook, ο Mark Zuckerberg ή Zuckerberg ή όπως θες, Zuckerberg ή όπως θες πες τον, τέλος πάντων. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έγινε και ταινία, ο οποίος δημιούργησε το Facebook και ο οποίος είχε πει, Δημήτρη, το οποίο έχει το νόημά του, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να μην παίρνεις κανένα ρίσκο. Σε ένα κόσμο που αλλάζει πολύ γρήγορα, η μόνη στρατηγική που είναι εγγυημένο ότι θα αποτύχει είναι να μην παίρνεις ρίσκα.

0: δεν είναι αυτό που νομίζεις και τέτοια. Όχι, δεν έχουμε τέτοια θέματα εμείς. Λοιπόν, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπου συχνότητες. Με βλέπεις λίγο.
1: Σε βλέπω γιατί έχει ξημερώσει. Σε βλέπω πεντακάθαρα.
0: Με βλέπεις πεντακάθαρα, αλλά με βλέπεις και λίγο περισσότερο στεναχωρεμένη σήμερα. Κάπως λίγο, ρε παιδί μου. Είναι η ομάδα μας η οποία δεν πήγε καλά.
1: Ναι.
0: Στο μπάσκετ, ναι. Ναι. Τρία στα... Νομίζω τρία στα τρία έχασε από τη Βαλένθια. Ναι.
1: Η ομάδα μας.
0: Η Παναθηναϊκός.
1: Α, είσαι Παναθηναϊκός.
0: Συγχαρητήρια. Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ναι, εντάξει, τώρα στεναχωρέθηκα. Από ψέματα δεν θα πω ψέματα.
1: Το βλέπω, το δάκρυ είναι ζωγραφισμένο.
0: Ναι, λες και δεν έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό μέσα στη σειρά.
1: Είναι και αυτό μία ήττα. Φαντάζομαι πόσες ακόμα θα έρθουν.
0: Στον Παναθηναϊκό δεν τρέπεσε λίγο? Όχι. Να σε ακούσει ο Παπαμιχάλης να χαρεί ο άνθρωπος. Δεν τρέπεσε λίγο, βρε. Λοιπόν, είναι, ας αλλάξουμε θέμα, ας αλλάξουμε
1: είναι
0: κλίμα.
1: Πέμπτη, είναι προπαρασκευή. Έχει ξημερώσει, σε έχω προλάβει.
0: Βέβαια, έχει ξημερώσει εδώ και 6 λεπτά. Και, όχι, και 14 λέει ακόμα.
1: Α, και χθες ήταν και 14.
0: Ναι, και σήμερα λέει και 14. Α. Το ημερολόγιο μου, μη με διαψεύσεις με έναν τρόπο. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι προπαρασκευή, είναι 14 Μαΐου, η 134η μέρα του έτους. Σε παρακαλώ να προσέχεις, γιατί θα σε ρωτήσω. Ανατολή ηλίου 6 και 14, δύση ηλίου 20 και 28. Χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, τέλη, στην Αριστοτελία. Θες να βάλουμε
1: γιορτάζει
0: το τέλειο.
1: Γιορτάζει κάποιος άλλος.
0: Ο Θεράπων και ο Ισίδωρος.
1: Ναι,
0: και που είναι στα πόδια γρήγορα.
1: Στους ζωγράφους έχουν μεγάλη γιορτή.
0: Το ξέρω. Το ξέρω.
1: Την αγάπη μας στους ζωγράφους να πούμε.
0: Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Λέανδρος και Λεάνδρα. Ωραία ονόματα.
1: Γιορτάζει δηλαδή η Βίκη Λεάνδρος.
0: Την περίμενα. Την περίμενα αυτή την ατάκα, την περίμενα πώς και πώς την περίμενα. Δηλαδή ήταν εδώ στην άκρη της γλώσσας σου. Ωστόσο, ναι, θα πούμε χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια και θα πάμε κατευθείαν στις επαιτίους και τις λοιπές εορτές. Έχουμε ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου. Είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Η Παραγουάη, για να πάμε λίγο γρήγορα στη βόλτα μας στον κόσμο, γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία σαν σήμερα το 1811, και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Άκου τώρα τι έχουνε. Έχουνε το λεγόμενο buttermilk biscuit, το οποίο τι είναι? Δεν είναι μπισκότο, είναι σαν ψωμάκι φτιαγμένο από βουτυρόγαλα κάπως, το οποίο δεν είναι μόνο γλυκό. Βάζεις και αλμυρά μέσα αν θες, και τυριά και αλαντικά και τα πάντα. Αυτό είναι η γιορτή σήμερα εκεί στην άλλη μεριά του Ατλαντικού.
1: Χρόνια σας πολλά.

0: Μέχρι τελευταία ντραμιά που λένε, μέχρι τελευταίο χτύπημα, 1993 από το άλμπουμ «Η νύχτα κατεβαίνει», αυτή ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη, «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου», αλλά εμείς δεν μπορούμε να αρνηθούμε το παρελθόν μας, Δημήτρη.
1: Όχι, 1900 λοιπόν, σαν σήμερα αρχίζει στο Παρίσι, αρχίζουν στο Παρίσι οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες της σύγχρονης εποχής, σε διοργάνωση που θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. 1928 αρχίζει η λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας, ενώ μια μέρα σαν αυτή, το Μάιο του 1948, σε μια αίθουσα μουσείου στο Τελ Αβίβ, ο Νταβίδ Μπεν Γκουριόν στάθηκε μπροστά στα μέλη του Εβραϊκού Λαϊκού Συμβουλίου και διάβασε τη διακήρυξη ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ. Η τελετή αυτή κράτησε λιγότερο από μία ώρα. Λίγες ώρες αργότερα έλυγε επίσημα η Βρετανική εντολή στην Παλαιστίνη. Την επομένη ο πόλεμος θα γενικευόταν. Για τους Εβραίους λοιπόν της Παλαιστίνης και για το μεγάλο μέρος της εβραϊκής διασποράς, η ίδρυση του Ισραήλ υπήρξε η πραγμάτωση ενός ιστορικού αιτήματος για εθνική αιστεία, ιδιαίτερα μετά το Ολοκαύτωμα και την εξόντωση περίπου 6 εκατομμυρίων Εβραίων από τους Ναζί. Για τους Παλαιστινίους τώρα, το ίδιο γεγονός συνδέθηκε με την Νάκμπα, την καταστροφή, τη μαζική εκτόπιση, την απώλεια σπιτιών και γης και τη μη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. 1962 τώρα. Μια μέρα σαν αυτή τελούνται στην Αθήνα οι γάμοι της πριγκίπισσας Σοφίας της Ελλάδας με το διάδοχο του Ισπανικού θρόνου του Χουάν Κάρλος. Το 1998, μια μέρα σαν αυτή, πεθαίνει στο Λος Άντζελες ο Φρανκ Σινάτρα, ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές και ηθοποιούς του 20ου αιώνα, από τους αγαπημένους μας, με καριέρα που ξεπέρασε τις 5 δεκαετίες, άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική, στον κινηματογράφο και στην αμερικανική pop κουλτούρα.

0: Επιστροφή στην Αθήνα, επιστροφή στο δεύτερο πρόγραμμα. Αυτή είναι η Αθήνα του Σταμάτη Κραουνάκη, έτσι όπως την ερμήνευσε ο Ντάβση, μια νέα ραπ φωνή που κάνει sampling στο τραγούδι της Athens Voice. Να πούμε επίσης ότι ο Ντάβση είναι φοιτητής ιατρικής και ράπερ.
1: Ακριβώς. Ναι. Μ' αρέσει αυτή η αντίθεση που έχει. Λοιπόν, ο Ντάβση, αλλιώς Χρήστος Δαράβαλης, κυκλοφορεί στην πόλη με ένα σώμα μοιρασμένο στα δύο, την ημέρα στα αμφιθέατρα και τα νοσοκομεία ως τριτοετής φοιτητής. Ναι. Νύχτα ως Ντάβση, μέσα σε beats, μέσα σε samples, μέσα σε στίχους που μοιάζουν περισσότερο με καταγραφές παρά με τραγούδια. Το καταλάβαμε αυτό, ήταν μια δικιά του Αθήνα ο τρόπος.
0: Είναι μια Αθήνα που υπάρχει, που υπάρχει και δεν την βλέπουμε όλοι εμείς. Βλέπουμε, ο καθένας από εμάς βλέπει ένα διαφορετικό κομμάτι της Αθήνας.
1: Έτσι, είναι η Αθήνα, η κάθε Αθήνα είναι και αυτό που εμείς βιώνουμε.
0: Σωστά.
1: Εκτός από την αντικειμενική Αθήνα.
0: Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 6, δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε εσείς που τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Μικαέλα Θεοφίλου, Δημήτρης Μηδάνης στα μικρόφωνα του δεύτερου προγράμματος και στη φροντίδα του ήχου ο Κώστας Γεωργακόπουλος που την επόμενη εβδομάδα γιορτάζει.
1: Θέλω να σου πω και άλλο πράγμα.
0: Πες μου.
1: Κι εγώ γιορτάζω.
0: Το δεύτερο σου όνομα.
1: Το δεύτερο μου όνομα που άμα θέλω το κάνω και πρώτο. Και άμα θέλω κάνω καριέρα και μόνο με αυτό. Και άμα θέλω δέχομαι και ευχές και δώρα.
0: Ωραία.
1: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
0: Προς τον παρόν όμως θα κάνεις εσύ δώρο τις πολύ όμορφες ειδήσεις που έχεις ψάξει και έχεις βρει από το διαδίκτυο και τις εφημερίδες.
1: Να έτσι, τις
0: για να δω, έτσι έχω. Ωραία, ξεκινάμε. Με την Τουρκία, η οποία αυξάνει τη στρατιωτική δραστηριότητα στο Αιγαίο με παραβάσεις από το F-16 UAV και άλλα αεροσκάφη, δείχνοντας απομάκρυνση από την περίοδο των ήρεμων νερών. Παράλληλα, τουρκική πυραβλάκα τους παρενόχλησε το ερευνητικό πλοίο Ocean Link κοντά στην Αστυπάλια με την ελληνική φρεγάτα Ανδρίας να παρεμβαίνει άμεσα. Την ίδια στιγμή, η Άγκυρα προωθεί νομοσχέδιο που ενισχύει τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας.
1: Μάλιστα. Από την άλλη, η 16χρονη που έπεσε στο κενό νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας, εξετάζουν σημειώσεις και κινητά. Στο σχολείο βρίσκονται ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία για στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ ο Δήμος Ηλιούπολης κήρυξε τριήμερο πένθος, νομίζω όλη η Ελλάδα. Παράλληλα, ειδικοί προειδοποιούν για αύξηση των αυτοκτονιών εφήβων στην Ελλάδα και την ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης της ψυχικής δυσφορίας.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζιπίνγκ συναντώνται σήμερα στο Πεκίνο για να σταθεροποιήσουν τη σχέση ΗΠΑ-Κίνα με βασικά θέματα το εμπόριο, το Ιράν και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ επιδιώκει νέες οικονομικές συμφωνίες και κινέζικη στήριξη σε διεθνή ζητήματα, ενώ ο Σι θέλει πιο σταθερές σχέσεις με τις ΗΠΑ εν μέσω πιέσεων στην κινέζικη οικονομία. Στη Σύνοδο κυριαρχούν επίσης οι γεωπολιτικές ισορροπίες γύρω από την Ταϊβάν και τη Μέση Ανατολή.
1: Θα τον πιέσει για το Ιράν, για τη στήριξη στο Ιράν. Η Ryanair, είπαμε, το είχαμε πει και νωρίτερα σε προηγούμενη εκπομπή, αποσύρει τη βάση της από τη Θεσσαλονίκη από το χειμώνα του 2026, κατηγορώντας τη Fraport Greece για μεγάλες αυξήσεις τελών και ζητώντας κρατική παρέμβαση. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η πολιτική χρεώσεων πλήττει τον τουρισμό και την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. Την ίδια στιγμή, η FedEx κλείνει το εκτελονιστικό της γραφείο στο αεροδρόμιο Μακεδονία, μεταφέροντας τις διαδικασίες στην Αθήνα, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για θέσεις εργασίας, κόστος και καθυστερήσεις στις μεταφορές.
0: Βλέπω μία είδηση που λέει ότι το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών παρουσιάζει αύξηση σε μακροοικονομικό επίπεδο, ενώ η ακρίβεια.
1: Ενώ η ακρίβεια ανεβαίνει.
0: Ανεβαίνει, ανεβαίνει και θα ανέβει και περισσότερο μέσα στις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με τον ΟΣΑ, η Ελλάδα σημειώσει τη μεγαλύτερη αύξηση πραγματικού κατακεφαλήν εισοδήματος νοικοκυριών μεταξύ των χωρών μελών το τέταρτο τρίμηνο του 2025.
1: Τι λες, κάπως καλή είδηση αυτή.
0: Του 2025. Έχουμε 2026.
1: Έλα μωρέ κι εσύ.

0: παιδί που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω να ανεβώ.
1: Αχ, αυτό το σταθερό, τι ωραίο τραγούδι, ε!
2: Σου είπα ότι αυτό το τραγούδι ήταν να το ερμηνεύσει η Χάρης Αλεξίου, αλλά για κάποιους λόγους δεν τα κατάφερε και το ερμήνευσε βέβαια η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ένα ιταλικό τραγούδι.
1: Μπράβο,
2: η ελληνική στίχη είναι του Νίκου Μωραΐτη. Μας αρέσει, δεν το ακούμε πολύ συχνά.
1: Όχι, όχι, δεν το ακούμε συχνά και μας αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει, είναι από τα τραγούδια που όταν είχαν βγει το 2020 το άκουγα σε επανάληψη. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεύτερο πρόγραμμα είμαστε.
2: Είμαστε.
1: 103,7 είμαστε.
2: Και 102,9. Έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση.
1: Θα σου πω τι έχω. Λοιπόν, το είδα στο TikTok, γιατί μου αρέσει καμιά φορά έτσι να σκρολάρω. Και έτσι κάπως νομίζω ότι αναδείξαμε σήμερα την ηρωίδα της καθημερινότητάς μας. Λέγεται Αλεξάνδρα Χρυσομαλίδου, καλημέρα αν μας ακούει, η οποία έκανε μία...
2: Το αυτονόητο έκανε.
1: Ξεκίνησε όμως να πάει στη δουλειά της και βλέπει λοιπόν εκεί που περπατάει ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο, μανιασμένη τη μηχανή, ανοιχτά τα παράθυρα, θα έλεγα ένα ευτυχώς εδώ για να μην σκάσουν και τα παιδιά, ήταν τρία παιδιά στο πίσω κάθισμα.
2: Ηλικίες ξέρουμε.
1: Μικρά παιδιά ήταν. Μπορούσαν να μιλήσουν 5-6 χρονών, 7 εκεί. Αλλά ήταν μόνα τους σε ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο με ανοιχτή τη μηχανή και ανοιχτά τα παράθυρα.
2: Μάλιστα.
1: Πόσο ρίσκο, πόσο κίνδυνο μπορεί να έχει αυτό από μόνο του.
2: Για αρκετή ώρα.
1: Αποδείχθηκε ότι ήταν για αρκετή ώρα. Γιατί ρωτάει λοιπόν η Αλεξάνδρα τα παιδιά, πού είναι οι γονείς σας. Τώρα λέει έρχονται. Σίγουρα. Ναι, τώρα έχουν πάει λίγο πιο πάνω και έρχονται. Λέει εγώ, και εκεί είναι το ηρωικό του πράγματος, εγώ λέει θα μείνω εδώ μέχρι να έρθουν οι γονείς σας. Δεν θα σας αφήσω, θα περιμένω εδώ μέχρι να έρθουν οι γονείς σας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι γονείς ήρθαν μετά από 20 λεπτά. Και όταν ήρθαν μετά από 20 λεπτά, αντί να τις πούν και ευχαριστώ της Αλεξάνδρας που κάθισε με τα παιδιά, γιατί όταν τους είπε σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό που κάνετε είναι πολύ επικίνδυνο, υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν πώς και πώς μια απαγωγή, τα έχουμε δει όλα.
2: Όχι μόνο αυτό, μπορεί κάτι να συμβεί, ένα παιδί να βάλει, υπήρχαν και τα κλειδιά στη μηχανή,
1: κανονικά
2: μπορούσε να συμβεί οτιδήποτε.
1: Ακριβώς, λοιπόν, και αντί να τις πούνε ευχαριστώ πολύ ή οτιδήποτε, την ηρωνεύονταν και από πάνω.
2: Δεν θα με πείραζε να σου πω την αλήθεια. Αν ήξερα ότι έχω κάνει αυτό που οφείλω να κάνω στον εαυτό μου και στους συνανθρώπους μου, δεν θα με ενδιαφέρει τι θα μου έλεγαν οι άλλοι.
1: Ακριβώς. Και όπως είπε και σε μια συνέντευξη που έδωσε η Αλεξάνδρα Χρυσομαλίδου, είπε ότι εγώ έκανα το αυτονόητο. Δεν είναι θέμα συγχαρητήρια ή οτιδήποτε.
2: Μπράβο της.
1: Αλλά μπράβο
2: της. Και μπράβο σε αυτούς που επίσης υπάρχουν και πολλοί άλλοι αφανείς ηρωές που κάνουν παρόμοια και πολύ μεγαλύτερα πράγματα.
1: Αυτούς ψάχνουμε.
2: Να φωτίσουν τον κόσμο μας. Αυτούς θέλουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Αυτή ήταν η Κατερίνα Μακαβού. Το τραγούδι, τι τίτλο έχει, Μικαέλα μου?
1: Η Βόλτα.
0: Πού θα μας πας βόλτα?
1: Εγώ πουθενά, εσύ θα μας πας βόλτα σε σελίδες. Σε σελίδες ενός βιβλίου που από ό,τι αντιλήφθηκα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι. Δεν έχει να κάνει βέβαια με το μπάσκετ. Εχθές δεν ήταν που μου είπες?
1: Ναι.
0: Πόσο ήταν, δεν θυμάμαι.
1: 81-64. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το θύμισες. Το τραύμα κατευθείαν έτσι, μαχαιριά στην καρδιά. Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, είσαι γλυκούλης.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Ψυχογιούς, Bigger Than Basketball. Ένα βιβλίο από την Ακαδημία Αντετοκούμπο, μαθήματα ζωής για την ακρίβεια, για παιδιά από 9 ετών και 14 και παραπάνω βέβαια. Ένα βιβλίο για όλους εμάς, ναι, γιατί στις σελίδες αυτού του δυναμικού οδηγού για τη ζωή, εμπνευσμένο από τους αδελφούς Αντετοκούμπο και την Ακαδημία Αντετοκούμπο, θα βρούμε πραγματικές ιστορίες, τολμηρές προκλήσεις και το περιθώριο να σκεφτούμε, να γράψουμε, να εξελιχθούμε. Το βιβλίο εστιάζει στο να δίνεις το παρόν, να εργάζεσαι σκληρά, να κάνεις μεγάλα όνειρα, να εμπιστεύεσαι την ομάδα σου και να μην το βάζεις κάτω όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Δεν περιέχει κηρύγματα βέβαια αυτό το βιβλίο, ούτε εύκολες λύσεις. Απλώς μια σειρά από πρακτικά εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να ανέβουμε επίπεδο μέσα και έξω από το γήπεδο. Αν έχουμε ένα όνειρο, τη φωνή και το θάρρος να προσπαθήσουμε, αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε εμάς, διότι το παιχνίδι είναι σπουδαίο, οι δυνατότητες μας όμως είναι ακόμα πιο σπουδαίες. Το βιβλίο λοιπόν αυτό, το λέω ξανά, λέγεται Bigger Than Basketball, μαθήματα ζωής από την Ακαδημία Αντετοκούμπο, κυκλοφορία της εκδόσης Ψυχογιός. Θα δώσουμε αντίτυπα του βιβλίου.
1: Θα δώσουμε αντίτυπα. Θέλω να σου πω, επειδή αγαπώ πάρα πολύ όλη την οικογένεια Αντετοκούμπο και...
0: Όχι μόνο εσύ, όλοι μας.
1: Όλοι μας. Και εγώ νιώθω την ανάγκη πριν πάμε στο διαγωνισμό, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους, σε όλη την ομάδα, σε όλη την οικογένεια Αντετοκούμπο, για όλα αυτά τα μαθήματα ζωής που μας έχουν δώσει με τη δική του ζωή, με τον τρόπο που εκείνοι έχουν αποφασίσει να ζουν και να κινούνται εκτός και εντός γηπέδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν, και με αυτά τα λόγια να πάμε στο βιβλίο αυτό που, θύμισέ μου πώς λέγεται για να βάλουμε και το κωδικό όνομα.
0: Θα γράψουμε Αντετοκούμπο.
1: Ας γράψουμε Αντετοκούμπο. Μπράβο.
0: Ναι. Bigger Than Basketball. Bigger Than Basketball.
1: Τα αγγλικά του. Λοιπόν, πάμε στο Viber. Γράφετε εκεί ονοματεπώνυμο. Γράφετε Αντετοκούμπο. Αντετοκούμπο. Αντετοκούμπο είναι το σωστό.
0: Τώρα με το γράφεις και κάπως διαφορετικά, δεν θα παρεξηγηθούν δεν θα παρεξηγηθεί η οικογένεια, ούτε εμείς.
1: Νομίζω ότι έχουν δει γραφή για το Αντετοκούμπο με πάρα πολλούς τρόπους. Αντετοκούμπο λοιπόν θα γράψετε. Το κινητό σας τηλέφωνο, την περιοχή από όπου μας στέλνετε το μήνυμά σας. Μαζί θα κάνουμε την κλήρωση, αλλά ποιος? Ποιος?
0: Κανονικά εσύ πρέπει.
1: Όχι,
0: πρέπει
1: εσύ.
0: Να βοηθήσεις μια μέρα.
1: Θα βοηθήσω μια μέρα.
0: Μια μέρα. Οκ, στείλτε τα μηνύματά σας.

0: Γιάννη Τρισέν και Σταύρος Χιόλας. Σταύρος Αυτή ήταν η Άνοιξη.
1: Ακριβώς, ακριβώς όπως το είπες χωρίς δεύτερη κουβέντα.
0: Περιμένω τη λέξη.
1: Κάτσε τώρα γιατί πες
0: έχεις
1: κάτι.
0: Έχεις πολλές λέξεις να πω, έχουν πολλά.
1: Ναι.
0: Μετά έχω ένα ωραίο τραγούδι, μια ωραία διασκευή σε αριθμό μπόσα. Θα χορέψουμε μπόσα νόβα. Δεν το περιμένετε. Να το πω
1: ωραία.
0: Από τώρα, να το μαρτυρήσω.
1: Όχι, δεν θα το μαρτυρήσω από τώρα επειδή εσύ έχεις την διάθεση αυτή.
0: Okay.
1: Όχι.
0: Καλά, το shake it είναι.
1: Κατάλαβες. Είσαι αυτός
0: δεν
1: ο άνθρωπος.
0: Δεν μπορούν να το φανταστούν όμως ποιο shake it και πώς είναι.
1: Εντάξει, λοιπόν. Θέλω να σε ρωτήσω, κάνεις τριφυλό βίο.
0: Τι κάνω? Έτσι όπως το είπες. Δεν θα σου απαντήσω. Όχι, ζαμέ.
1: Κάνεις τριφυλό βίο.
0: Α, διάγω βίο ενάρετο, ας πούμε.
1: Όχι, τριφυλό. Τριφυλό.
0: Τι σημαίνει βρε πουλάκι.
1: Βρε τριφυλός, γράφτε με ύψιλον ήτα. Εντάξει, να μην μπερδευτούμε και ένα λάμδα.
0: Από το θαλασσινό τριφύλι ή από άλλο
1: καμία σχέση. Καμία σχέση με τριφύλια γενικά. Τριφυλός είναι ο πολυτελής. Είναι αυτός που ζει μέσα στην τρυφή. Η τρυφή είναι πολυτέλεια. Ζεις λοιπόν μια τριφυλή ζωή.
0: Ένα δεν ξέρω αν μου αρέσει να το χρησιμοποιώ, αλλά για πλάκα θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω.
1: Μάλιστα, ωραία. Είσαι πάντως τριφυλός. Σε βλέπω.
0: Μάλιστα. Τι άλλο βλέπεις?
1: Βλέπω μπροστά μου ένα ωραίο τραγούδι.
0: Το Shake It.
1: Ναι.
0: Το οποίο είχε ερμηνεύσει το 2003 ο Σάκης Ρουβάς. Ένα τραγούδι του Νίκου Τερσή και σε στίχους βέβαια του Νεκτάριου Τυράκη.
1: Την καλημέρα μας.
0: Bossa Vision, το άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Για να ακούσουμε την εκδοχή αυτή.
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Είναι
1: Μαρσέλα
0: υπέροχο.
1: Μανκαμπέιρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 10 το πρωί η Ιωάννα Νιαώτη και στις 11 ο Κώστας Φασουλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Μουσείο Παιχνιδιών, συνομιλούν με τους ανθρώπους του μουσείου και παίζουν τραγούδια που απευθύνονται στο παιδί μέσα μας. Μια διαφορετική ραδιοφωνική Κυριακή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσείων.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

δευτερόλεπτα, χρόνος, το νιώθεις. Κάθε στιγμή γράφει πάνω σου κάθε πνοή μοναδική. Οξυγόνο που διαφεντεύει τον εγκέφαλό σου. Κι εσύ αλλάζεις πόλεις, αλλάζεις χώρες. Περνάς πλανήτες, ψάχνεις ασταμάτητα. Κοιτάς στον κόσμο, βλέπεις τα παιδιά, βλέπεις μια κοπέλα. Πες μια καλημέρα. Ο κόσμος χορεύει, μην ξεχνάς το χορό. Το φεγγάρι μαγεύει, μην αλλάζεις πεδίο.

σου είναι γκρίζα, η δουλειά σου σκοτώνει. Νιώθεις κουρασμένος, νιώθεις γερασμένος. Δεν είσαι ευτυχισμένος, δεν θέλεις εκπλήξεις. Να ζητάς σιωπή, μα η σιωπή δεν σε θέλει. Πετάς πάνω σε σύννεφα, πετάς η σιωπή. Κοιτάς τον κόσμο, βλέπεις τα παιδιά. Βλέπεις μια κοπέλα, πες μια καλημέρα. Ο κόσμος χορεύει, μην ξεχνάς το χώρο. Το φεγγάρι μαγεύει, μην αλλάζει.

0: Μια καλημέρα είναι αυτή. Πες την και ας πέσει χάμω. Έτσι είναι, όπως το λέει ο Μάνος Λοΐζος και ο Δημήτρης Χριστοδούλου. Φυσικά το έχουμε πρωτακούσει με τη φωνή της Χαρούλας μας. Εδώ το έφεραν στο σήμερα η Panic at the Opera, Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Πανικό στην όπερα.
0: Πανικό στην όπερα.
1: Καλημέρα, Μικαέλα.
0: Τίποτα. Ήθελα να πω για τον Τιμωτέ Σαλαμέ που τον έχω ένα άχτη.
1: Ας τον εκεί. Νομίζω ότι η διαφήμιση του κάνεις.
0: Καλά τώρα από μένα περιμένει.
1: Και από σένα, ναι. Γιατί από τη στιγμή που ασχολούμαστε με τέτοιου είδους θέματα, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Το θέμα είναι η πραγματικότητα ποια είναι. Διαφορετική.
0: Αυτός διάγει έτσι κι αλλιώς τριφυλό βίο.
1: Μάλιστα.
0: Για να θυμηθούμε αυτό που
1: είναι. Είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Μπήκαμε στη δεύτερη ραδιοφωνική ώρα.
0: Έτσι.
1: Είμαι ο Δημήτρης Μηδάνης. Είναι απέναντί μου η Μικαέλα Θεοφίλου και παραδίπλα μας, εκ δεξιών μου,
0: μας, ναι,
1: απέναντί σου, εκ δεξιών μου, ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
0: Που φροντίζει τον ήχο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει η δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, ο δεύτερος κύκλος αυτής εδώ της εκπομπής, Δημήτρη μου, και κάπως έτσι θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί έχουμε να πούμε ακόμα πολλά, κυρίως όμως έχουμε να ακούσουμε περισσότερα.

0: Ένα φιλί και τα όνειρα γίνονται πάλι. Και αφού γίνονται τα όνειρα, αλλάζει και ο καιρός.
1: Τι ωραία, όλα μπερδεύονται γλυκά μες στο κεφάλι μας.
0: Ναι, σου λέω. Άσε, γιατί τώρα το είδα και μου έκανε πολύ καλό. Να σου πω την αλήθεια, προτιμώ να ρίξει βροχούλα λιγάκι και να δροσίσει ο καιρός, γιατί δεν χρειάζεται από νωρίς τώρα να καούμε.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Γιατί, είπα ότι μου αρέσει η ζεστή.
1: Α, όχι, δεν ξέρω τι έχεις πει. Όχι, εγώ για τους καλοκαιράκιδες το λέω.
0: Αλλάζει λοιπόν ο καιρός από σήμερα, με τον κλέαρχο Μαρουσάκη να προειδοποιεί για δεκαήμερο με αυξημένη αστάθεια με μπόρες και τοπικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Για σήμερα ο καιρός διατηρεί πιο ήπιο πρόσωπο, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Ωστόσο, όσο θα περνούν οι ώρες και κυρίως προς το απόγευμα και τη νύχτα, περιμένουμε αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικό που θα έχουμε μπόρες αλλά και καταιγίδες.
1: Στην Αθήνα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μέσα στην ημέρα. Οι δυτικοί ένεμοι θα παραμένουν ισχυροί κυρίως στα δυτικά της Αττικής. Θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ με τους μετεωρολόγους να εφιστούν προσοχή κυρίως στους οδηγούς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς σήμερα.
0: Αυτό σημαίνει υγρασία, που θέμα.
1: Στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα είναι πιο άστατο τις επόμενες ημέρες. Ο καιρός θα ξεκινά με καλές συνθήκες, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις στα ορεινά, θα εκδηλώνονται μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες θα εξασθενούν αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Ωραία, έχει αλλάξει το κλίμα. Είναι τροπικό πια εδώ,
1: Είναι τροπικό. Φιλιππίνες.

0: Λίβιο,
1: έτσι.
0: Ένας γνωστός εφημέριος, θεολόγος και συγγραφέας, διακρίνεται μάλιστα για την ποιμαντική του προσέγγιση που συνδυάζει την ορθόδοξη πνευματικότητα με τη σύγχρονη ψυχοθεραπεία.
1: Νομίζω ότι εκεί θα σταθούμε περισσότερο, γιατί δεν έχει να κάνει τόσο με το θρησκευτικό του κομμάτι, όσο με το κομμάτι που μιλάει και ενθαρρύνει με έναν τρόπο, με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Γιατί το λέμε τώρα αυτό? Γιατί θυμηθήκαμε
0: Συνδυάζονται όμως και τα δύο αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Η ορθοδοξία εννοώ με το κομμάτι, η ποιμαντική του ικανότητα με το κομμάτι της ψυχοθεραπείας.
1: Πολύ σωστά. Ο πατέρας Λίβιος λοιπόν πριν από χρόνια είχε γράψει ένα γράμμα στον γιο του για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Εν ώψη των πανελλαδικών έχει ενδιαφέρον λέμε. Αυτό ναι. Το γράμμα να μας το διαβάσεις.
1: Λοιπόν, το οποίο είχε τον πολύ περίεργο τίτλο «Μπράβο που απέτυχες». Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε όλοι. Λέει λοιπόν, σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2017. Συγχαρητήρια στον τρίτο μου γιο, τον Αλέξανδρο, δεν πέρασε πουθενά. Μπράβο που απέτυχε. Μια χαρά. Και αν πετύχαινε πάλι μπράβο θα του έλεγα, γιατί ήθελε πολύ τη σχολή της πληροφορικής. Αλλά και τώρα που δεν τα κατάφερε είναι όλα όμορφα και είμαι το ίδιο περήφανος γι' αυτόν και στην επιτυχία, μα ιδιαίτερο στην αποτυχία του. Οι μεγάλες στιγμές της ζωής μας συγγενεύουν με μεγάλες ατυχίες και αποτυχίες. Όταν μικρέ μια μέρα θα κοιτάξεις πίσω τη ζωή σου και πλέον θα έχεις όρημα μάτια, θα δεις ότι τα λάθη, οι ήττες και οι αποτυχίες σε προχώρησαν μπροστά και σε όθησαν σε κάτι άλλο που ήξερε ο Θεός, μα εσύ τότε ούτε καν φανταζόσουν. Ο Steve Jobs είχε πει σε αποφή τους, δεν υπάρχει αυτό που αποκαλούμε αποτυχία. Αποτυχία είναι απλά η ζωή που προσπαθεί να μας αλλάξει κατεύθυνση. Εγώ λέει θα πρόσθετα ότι ο Θεός που ανοίγει άλλους παράδοξους δρόμους και η αγαπημένη, πονεμένη και αποτυχημένη σε εισαγωγικά Σαρλότ Ράμπλινγκ μας φωνάζει μέσα από τη δοξασμένη και πληγωμένη τη ζωή ότι είμαστε εδώ. Ότι είμαστε εδώ, το οφείλουμε σε αυτές τις στιγμές που μας δυσκόλεψαν. Αυτές οι στιγμές είναι η πρίκα της ζωής μας. Για να μην στο διαβάσω όλο, θα σου πω μόνο στο τέλος. Να θυμάσαι μικρέ ότι στα λάθη μας μαθαίνουμε και ότι για να φτάσεις στον παράδεισο θα χρειαστεί να περάσεις πολλές φορές από την κόλαση. Καλό ταξίδι ζωής!

0: Μικαέλα, ήρθε η ώρα να πάμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων. Να πω όμως ότι έχουμε νέες κάμερες στην Κυφυσίας. Αυτές οι κάμερες θα γράφουν το κόκκινο προς το παρόν και λίγο πιο μετά οι AI κάμερες θα γράφουν και τα κινητά, όσοι μιλούν σε κινητά. Ναι, και κινητά και υπερβολική ταχύτητα.
1: Να σου πω ότι μια φίλη μου γι' αυτό που λέει κάθε φορά που της λέω ότι μπαίνουν καινούργιες κάμερες και της το λέω και της το ξενιλώ, μου λέει ωραία δεν πειράζει, απλά να είμαι βαμμένη. Εμένα αυτό με νοιάζει, μου λέει. Ναι. Για τις κάμερες να γράφω καλά.
0: Αυτό είναι η χιουμοριστική πλευρά. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Ότι οφείλουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας και τους γύρω μας.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, με έβαλες και στη θέση μου. Μπράβο, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε όμως σε ειδήσεις. Τίτλους ειδήσεων. Earth News Radio 105,8. Ακούμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα. Μην φύγετε ακόμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Εταίροι όχι αντίπαλοι, λέει ο Κινέζος Πρόεδρος. Υπέροχο μέλλον υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Στο Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκαν σωρία παρατυπιών. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρεια, Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Ταλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Έτσι ξορκίζουμε τα σκοτάδια μας εμείς.
1: Έτσι ακριβώς. Και τι ωραία που το είπε, βάλε Σκαρβέλη και Τσιτσάνη, διότι.
0: Και πάμε στο Πασαλιμάνι.
1: Και πάμε και στο Πασαλιμάνι.
0: Να μην πάμε μια βόλτα.
1: Αχ, τι ωραία που θα είναι. Θα πάμε, αλλά για άλλο λόγο το έβαλα αυτό το τραγούδι εγώ.
0: Θα πάμε θέατρο.
1: Θα πάμε. Σταμάτα, μη ρωτάς και άκου.
0: Να πω όμως ότι είναι το τελευταίο. Μου επιτρέπετε να πω ότι είναι το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο. Ότι είσαι Μικάλα Θεοφίλου, για να ξέρουν. Γιατί έρχονται νέοι άνθρωποι στην παρέα μας.
1: Μπορεί και να μπερδεύονται. Ότι εσύ μπορεί να είσαι Μικάλα Θεοφίλου και εγώ Δημήτρης Μαϊδάνης.
0: Δεν μπορούν να μπερδευτούν. Όχι, γιατί έχεις κόκκινα μαλλιά.
1: Αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά μας, μόνο.
0: Δημήτρης Μαϊδάνης στο μικρόφωνο, Μικαέλα Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο και στη φροντίδα του ήχου είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
1: Πάρα πολύ σωστά τα είπες και το τράβαρε μάγκα και αλάνι, πολύ σωστά το λέγαμε και πριν. Κώστας Καρβέλης, Βασίλης Τσιτσάνης το έφεραν στο 2015 με ένα τρόπο λίγο υβριδικό θα έλεγα. Ο Κώστας Λιβαδάς μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και εμείς τώρα γιατί τα κάνουμε όλα αυτά και γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί εν αρχή
0: εμείς,
1: ρεμπέτικο.
0: Εσύ.
1: Μαζί.
0: Μαζί.
1: Εν αρχή ρεμπέτικο unplugged.
0: Α,
1: λοιπόν.
0: Πού?
1: Στο φεστιβάλ Εαρινή Φρυνήχου.
0: Α, στο θέατρο Καρολικών.
1: Τέχνη,
0: στην Πλάκα.
1: Στην Πλάκα, στη Φρυνήχου. Εκεί όπου 17 Μαΐου ο Νίκος Γρέκος μαζί με την Εταλή.
0: 17 Μαΐου είναι την τώρα, Κυριακή.
1: Την Κυριακή. Mm. Αφού θα έχουμε βγάλει τον Ακύλα. Νικητή, θα πάμε και ένα ρεμπέτικο. Νίκος Γρέγος και Ναταλία Δραγούμη σε μια διαδρομή.
0: Θα τραγουδήσουν.
1: Θα σου πω τώρα, άκου. Μια διαδρομή από τη Σμύρνη μέχρι τον Πειραιά, που θες να πας κιόλας, και τη σύγχρονη Ελλάδα, μέσα από ρεμπέτικα τραγούδια, αφηγήσεις και ποιητικές αναφορές. Ο Νίκος Γρέγος και η Ναταλία Δραγούμη θα συναντηθούν πάνω στη σκηνή σε μια ζωντανή ροή, εκεί όπου το ρεμπέτικο δεν αντιμετωπίζεται ως μουσιακό είδος, αλλά ως ζωντανό υλικό. Με τραγούδι, με αφήγηση, με συγκίνηση, με ρυθμό, με εμπειρία μνήμης και αναγέννησης. Θα έχει και πολύ ενδιαφέροντες και πολύ ωραίους και ταλαντούχους μουσικούς επί σκηνής και θα δούμε το ρεμπέτικο όλο το ταξίδι μέχρι σήμερα. Νίκος Γρέγος, Ναταλία Δραγούμη, 17 Μαΐου, πού Δημήτρη, πώς, πού, πότε και γιατί.
0: Θέατρο Καρόλου Κουν, το είπαμε στην Πλάκα, την ώρα δεν μας είπες, στις 9. Ωραία. Τότε τι πρέπει να κάνετε? Αν θέλετε λοιπόν να παρακολουθήσετε από κοντά αυτή την ωραία unplugged ρεμπέτικη βραδιά με την Ναταλία Δραγούμη και τον
1: Νίκο Γρέγο.
0: Ωραία. Τι πρέπει να κάνετε? Στείλτε τη λέξη ρεμπέτικο στο Viber στη σελίδα μας μαζί με το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό του κινητού σας. Αφού γίνει κλήρωση, η Μικαλά θα σας ενημερώσει, θα σας στείλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και θα σας πει έχετε κερδίσει και τι ώρα θα πάτε, που θα βρείτε την προσκλησή σας, όλες τις λεπτομέρειες.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Τραμπάλα, αυτός είναι ο Κώστας Μακεδόνας, ένα καινούριο τραγούδι του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, του γνωστού, του Παπαδόπουλου Προέδρου.
1: Ο Πρόεδρος έγραψε τους στίχους.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Δημήτρη,
1: ναι, παρακαλώ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, σε ελκύει μία, όταν πας να ψωνίσεις και δεις ας πούμε ότι ένα μπλουζάκι σου αντί να κάνει 50 ευρώ λέει 49,99.
1: Μου τραβάει την προσοχή, η αλήθεια είναι. Μετά, ξέρεις, μόλις το βλέπω. Αμέσως μετά όμως κάθομαι, λέω, τώρα γιατί με κοροϊδεύουν.
0: Εγώ να σου πω.
1: Γιατί δεν μου λένε 50 και μου βάζουν 4,49.
0: Εγώ το αγκίστρι το παίρνω κανονικά. Το ναι. Τρώω κανονικά. Εγώ 4,99 θα το πάρω. Το 5 δεν θα το πάρω.
1: Τέμου,
0: η δεύτερη φορά. Είναι μια ψυχολογική τιμολόγηση να ξέρεις το 4,99. Το φαντάζεσαι, το αντιλαμβάνεσαι. Ξέρεις πώς το λένε οι Αγγλοσάξονες αυτό?
1: Πώς?
0: Charm pricing.
1: Oh, really?
0: Ναι, really. Η ψυχολογική λοιπόν τιμολόγηση αυτή έχει τις ρίζες της στο 19ο αιώνα. Τότε κάποιος που ονομαζόταν James Ritty, αντιμετωπίζοντας την κλοπή υπαλλήλων στο μπαρ, εφήβρε την πρώτη ταμιακή μηχανή. Στόχος ήταν η καταγραφή κάθε συναλλαγής και η αποτροπή της υπεξαίρεσης χρημάτων. Ο John Patterson τώρα αγόρασε την πατέντα της ταμιακής, εδραίωσε την πρακτική των τιμών 0,99 για να αναγκάσει τους υπαλλήλους να ανοίγουν το ταμείο για ρέστα. Αυτός ο μηχανισμός ελέγχου σύντομα αναδείχθηκε σε ένα αποτελεσματικό εργαλείο πωλήσεων.
1: Κοίτα να δεις.
0: Και έτσι τώρα οι σύγχρονοι ειδικοί του marketing εξηγούν την ψυχολογική τιμολόγηση μέσω του left digit effect. Δηλαδή, ο εγκέφαλος δίνει υπέρμετρη σημασία στο πρώτο ψηφίο, το 2 δηλαδή, 0,99 αν είναι, το 2 από το 2,99, και αντιλαμβάνονται ως κάτι που είναι περίπου στα 2 ευρώ, ας πούμε, κάνοντάς τους να φαντάζονται σημαντικά φθηνότερα.
1: Μάλιστα.
0: Πώς σου φαίνεται σε αυτό, πώς θα ψωνίζεις?
1: Έχει ενδιαφέρον, να σου πω ότι στο είπα προηγουμένως ότι το βλέπω. Η πρώτη ματιά μπαίνει πέφτει στο 2,99.
0: Ναι.
1: Μετά όμως καταλαβαίνω και λέω, για αφού είναι 3 ευρώ, γιατί με κοροϊδεύουν? Αυτό τώρα πια το, ναι, έτσι το έχω μεταφράσει εγώ μέσα μου.
0: Εγώ μάλλον θα συνεχίσω να είμαι αυτό το ψάρι με το δόλωμα.
1: Να το αφιερώσουμε στη Μικαέλα, σε όσες έχουν κόκκινα μαλλιά.
0: Α, για μένα ήταν αυτό.

0: Αυτό το τραγούδι που το αγαπάμε τόσο πολύ θέλω να το αφιερώσω στην Άντρη Βασιλιάδη. Μου επιτρέπεις?
1: Ναι.
0: Της αρέσει γι' αυτό.
1: Α, της αρέσει. Ωραία, πάρα πολύ, βεβαίως, εννοείται.
0: Τι ώρα έρχεται η Άντρη, για να μην μπερδευόμαστε.
1: Στις 10. Στις 8 έρχεται η Μαργαρίτα, στις 10 έρχεται η Άντρη.
0: Και μετά, έλα να σε δω.
1: Και μετά έρχεται η Ελένη Γιαννοπούλου.
0: Και μετά.
1: Και μετά έρχεται η Βάνα Ιδαφέρ μου.
0: Μπράβο, Μικαέλα.
1: Αμέ. Δημήτρη,
0: ναι.
1: Ωστόσο, επειδή το μηδέν και το. Πώς το λένε, σπάσαμε τα φρένα, πώς το λέει το τραγούδι.
0: Άστο, μην το αναλύσει. Είναι
1: δεν
0: πρωί,
1: μπορώ
0: παιδί
1: με
0: μου.
1: Δεν μπορώ και με την κίνηση
0: στους δρόμους.
1: Και δεν μπορώ και με τους τοίχους. Η κίνηση λοιπόν στους δρόμους.
0: Με τους τοίχους.
1: Με τους τοίχους πάω τοίχο-τοίχο και για σύνθημα okay. θα δείχω. Λοιπόν, η κίνηση στους δρόμους αυτή τη ώρα παρουσιάζει έντονη συμφόρηση, θέλω να σου πω. Η λεωφόρος Κηφισού στην άνοδο και στην κάθοδο έχει το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα. Στην άνοδο οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του Περιστερίου στη Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τα ΚΤΕΛ. Στην Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 20 με 30 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τι κάναμε την Αττική οδό? Κυρίως από τον κόμβο Πλακεντίας στον κόμβο Κηφισίας. Λεωφόρος Κηφισίας τώρα που το είπα, αυξημένη ροή οχημάτων και χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Λεωφόρος Αθήνων, σοβαρά προβλήματα με οχήματα ανακοινούνται σημειωτών. Στο κέντρο της Αθήνας είναι η Βασιλίσσης Σοφίας, η Πανεπιστημίου Σταδίου και η γύρω δρόμοι προβληματικοί, επιβαρημένοι. Λεωφόρος Μεσογείων, πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Χολαργού και της Αγίας Παρασκευής. Θα τελειώσει η εκπομπή.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
1: Πού
0: εμείς
1: δεν
0: τα
1: έχει.
0: Λέμε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Βοηθούν κανέναν από τους ακροατές μας? Αυτή είναι η απορία μου.
1: Ωραία.
0: Μπορεί να μου τη λύσει κάποιος?
1: Αν μας τη λύσουν οι άνθρωποι που μας ακούνε τώρα και βεβαίως.
0: Εκείνοι που βρίσκονται στις εκβολές, όχι του Ποντόμου Πιέτρα, στις εκβολές. Πώς το λες?
1: Στη λεωφόρο Χιστού. Ναι. Στη λεωφόρο Χιστού, στις εκβολές.
0: Εσείς λοιπόν θα μας πείτε αν σας έχουμε βοηθήσει με την κίνηση που λέμε.
1: Έτσι, ακριβώς. Στις εκβολές του Σκαραμαγκά, νομίζω είναι.
0: Δεν ξέρω ποιες εκβολές. Του Ποντόμου Πιέτρα, εγώ ξέρω.
1: Δημήτρη Μεϊδάνη.
0: Μικαέλα Θεοφίλου.
1: Τι λες να φύγουμε?
0: Λέω να φύγουμε γιατί θα έρθει η Ιωάννα Νιαώτη και αμέσως μετά θα έρθει η Μαργαρίτα Μιτιλινέο. Κώστα Γεωργακόπουλε, να φύγουμε?
1: Άντε να φύγουμε.
0: Ωραία.

0: κόκκινης βουράς τρυφογυρίζει στο Ίδρυμα Ευγενίδου και ετοιμάζεται να διαλέξει με ποιο ρομπότ θα παίξει, με ποιο θα ασχοληθεί, με ποιο θα αγωνιστεί και με ποιο θα μάθει τα περισσότερα αυτό το Σαββατοκύριακο στο Robo Experience.
1: Γεια σου, κόκκινης βούρα. Εδώ δεν χρειάζεται να διαλέξεις μόνο ένα ρομπότ. Μπορείς να γνωρίσεις ρομπότ που κινούνται, μπλέκουν σε λαβυρίνθους, συμμετέχουν σε μάχες, λύνουν αποστολές και συνεργάζονται με τους ανθρώπους. Το Robo Experience είναι μια γιορτή επιστήμης και τεχνολογίας για παιδιά και οικογένειες, όπου η μάθηση ουσιαστικά γίνεται παιχνίδι και η φαντασία συναντά την καινοτομία. Σας περιμένουμε το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου στο Ίδρυμα Ευγενίδου για να ανακαλύψουμε μαζί αυτόν τον τόσο συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής.
0: Τρελαίνομαι για τις μάχες των ρομπότ και θέλω να μου πεις τι μετρά περισσότερο, η ταχύτητα, η εξυπνάδα τους ή η φαντασία του παιδιού που το χειρίζεται.
1: Νομίζω πως στη ρομποτική όλα ξεκινούν από τη φαντασία. Η ταχύτητα και η τεχνολογία είναι σημαντικές, αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι οι ιδέες, η στρατηγική και η δημιουργικότητα των παιδιών. Και οι μάχες ρομπότ είναι μόνο μία από τις δράσεις του Robo Experience. Τα παιδιά μπορούν επίσης να δοκιμάσουν προγραμματισμό, να δουν πώς λειτουργούν οι αισθητήρες, να συμμετέχουν σε διαδραστικά εργαστήρια και να ανακαλύψουν πώς η ρομποτική συνδέεται με την καθημερινή μας ζωή.
0: Μου είπες τι μαθαίνουν τα παιδιά και σκεφτόμουν, μήπως τα ρομπότ που αντιλαμβάνονται το περιβάλλον με αισθητήρες να μάθουν κάτι και αυτά από τα παιδιά ή αυτά που σου λέω είναι επιστημονική φαντασία.
1: Καθόλου επιστημονική φαντασία. Σήμερα πολλά ρομπότ μπορούν να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους μέσω αισθητήρων και να προσαρμόζονται ανάλογα με τις πληροφορίες που λαμβάνουν. Κάποια μάλιστα μπορούν να μαθαίνουν από τις κινήσεις, τις επιλογές ή τις οδηγίες των ανθρώπων, ακόμη και των παιδιών, βελτιώνοντας σταδιακά τον τρόπο που λειτουργούν. Φυσικά πίσω από αυτή τη διαδικασία βρίσκονται πάντα η επιστήμη, ο προγραμματισμός και οι άνθρωποι που σχεδιάζουν και εκπαιδεύουν τα ρομπότ.
0: Αναστάσια μου, υπόσχεστε να μείνει ο οδηγό ρομποτικής για να τον πάρω στο σπίτι μου όταν τελειώσει το Robo Experience. Και σκέφτομαι, μήπως μετά από αυτή την εμπειρία, μήπως βλέπω τελείως με άλλα μάτια όλες τις συσκευές, τις ηλεκτρικές στο σπίτι μου.
1: Αυτός είναι και ο στόχος του Robo Experience, κόκκινης βούρα. Τα παιδιά να φύγουν με απορίες, ιδέες και έμπνευση. Να αρχίσουν να παρατηρούν τεχνολογία γύρω τους, από ένα αυτόματο φως μέχρι ένα κινητό ή ένα ρομπότ καθαρισμού και να αναρωτιούνται πώς λειτουργεί. Η επιστήμη δεν βρίσκεται μόνο στα εργαστήρια. Βρίσκεται στην καθημερινότητά μας και γίνεται πραγματικά συναρπαστική όταν αρχίζουμε να την εξερευνούμε μέσα από το παιχνίδι, τη δοκιμή και τη δημιουργία. Σας περιμένουμε με χαρά στο Ίδρυμα Ευγενίδου που φέτος γιορτάζει τα 70 του χρόνια, ώστε να τα ανακαλύψουμε όλα μαζί.
0: Ο Αναστάσιος Γεωργίου από το Ίδρυμα Ευγενίδου μαζί με την Κόκκινη Σβούρα τρελαίνονται για Robo Experience αυτό το Σαββατοκύριακο. Ρομπότ, τεχνολογίες και όχι μόνο. Ήταν η Κόκκινη Σβούρα με την Ιωάννα Νιαώτη και στον ήχο της ο Γιώργος Κωστόπουλος. Αύριο πάλι.
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
12: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
13: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
12: Σίγουρα?
13: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
12: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
13: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
12: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
14: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
15: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
17: Ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πούν.
18: Την Κυριακή στις 6, ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος.
19: Το να σου δώσουν την ευκολία να διορθώσεις μια φάλτσα νότα, τι κάνει τον τραγουδιστή? Τον κάνει τεμπέλη, τον κάνει αγύμναστο.

Σε πήρε κάποτε ειδήσεις, σε ξαναφέρνει Ανατολή και να που ξαναβρισκόμαστε. Πρωινό της 5ης, 14ου του Μαΐου. Χαίρετε και καλημέρα και καλώς ξαναβρεθήκαμε. Και είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέως στο μικρόφωνο. Την ώρα που ανέβαινα τη Βασιλή Σοφία, εκεί που συναντάει την Κηφισίας, είδα επάνω ψηλά, εκεί στο τρίστρατο, Κηφισίας Αλεξάνδρας Βασιλή Σοφία, πεσμένα καλώδια από γραμμές του τρόλεϊ. Και τα πεσμένα καλώδια ήταν πάνω στο δρόμο, δηλαδή ακουμπούσαν στο δρόμο. Άρα το ρεύμα που κατεβαίνει από πάνω προς το κέντρο της πόλης είχε μεγάλη καθυστέρηση. Δεν ξέρω αν μέσα στην προηγούμενη μισή ώρα, τρία τέταρτα, άλλαξε η κατάσταση. Εδώ στο χάρτη της Αθήνας δεν τη βλέπω εύκολη. Όπως και να έχει, ειδοποιώ, προειδοποιώ. Άντε καλημέρα.

Λοιπόν, χαίρετε και καλημέρα για μια ακόμη φορά. Να το κάνουμε λίγο πιο επίσημο. Γραπτά μηνύματα έρχονται απευθείας στην οθόνη, στον υπολογιστή του δεύτερου εδώ στο στούντιο, μέσω Viber. Αρκεί να πληκτρολογήσετε στη θέση του παραλήπτη το δεύτερο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, 2M στη λέξη πρόγραμμα. Και έχουμε και λέμε 5η 14 Μαΐου, φτάσαμε στην 134η ημέρα της χρονιάς. Φτάσαμε στα μέσα του Μάη, παιδες, σιγά σιγά. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά γι' αυτό. Είναι η μέρα που η Παραγουάη γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της. Είναι η μέρα που γιορτάζουν Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπονη, Ισίδωρος, Ισίδωρα, Λέανδρος και Λεάνδρα. Λεάνδρα δεν ξέρω. Ξέρετε εσείς?

Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Να γυρίσω λίγο πίσω το χρόνο, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στο κοντινό και στο αρκετά πιο μακρινό παρελθόν. Σαν σήμερα, τέτοια μέρα, λίγο πριν το 1796, ήταν παρουσιάστηκε το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Σαν σήμερα άρχισαν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, στο Στρογγυλό, στη στρογγυλή χρονιά 1900. Σαν σήμερα ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδας το 1928. Σαν σήμερα το 1968, πολύ καλή χρονιά, η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό τον Ντούπτσεκ ανακοίνωσε μέτρα φιλελευθερωποίησης. Ήταν η αρχή της άνοιξης της Πράγας, για να μην μπερδευόμαστε. Έχουν γενέθλια Κέιτ Μπλάνσετ και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ο Φρανκ Σινάτρα.

Μαζί στο φως. Ό,τι και να έχει, ό,τι και αν συμβαίνει στο φως. Και μαζί. Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων. Πριν να συνδεθούμε με News Radio 105,8, να τα αποδώσω τις πρώτες καλημέρες, που είναι και πολλές. Να φτάσουν μέχρι τις Οικές επάνω στη Θεσσαλονίκη, που έχει ψηλόβροχο, χαίρετε στο Γαύρο της Καλαμπάκας. Λουτράκι, Σέρες, Κος, Τζιά, Έγινα, Πόρος, Άγιος Μάμας, Χαλκιδική, Αμίντεο, Ηράκλειο, Γραμμένη Δράμας, Αγόριανη Παρνασσού, Αριστοτέλους, Πλατεία, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Άμφισσα, Φλόρινα, Σίκινος, Καβάλα και Νέα Καριά και Μαριολάτα Φωκίδας και εσάς που ταξιδεύετε από Αλεξανδρούπολη και πάτε Ξάνθη, καλημερίζουμε διπλά, καλημέρα και στη Νέα Ζωή, καλημέρα και στα Κύθυρα. Καλημέρα και στα Γιάννενα, καλημέρα στην Αθήνα για τις γειτονιές της. Οπ, χιόνια στον Όλυμπο, μου έστειλε ο Κωνσταντίνος τώρα. Καλημέρα και στην Πίζα. Buongiorno Πίζα. Come sta? Και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο Μαρούσι, στο Παγκράτη, στην Αττική Οδό, στην Πατησίων και τη Μάρνη, τα Ηλίσια, το Χαλάνδρι. Να και εσύ τι, ένα και κοποτάδες της Θεότιδας. Φεύγει κάπως έτσι το πρώτο ημίωρο της Βόλτας. Ου, έχουμε δρόμο μπροστά μας μέχρι τις 10.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Εταίροι, όχι αντίπαλοι, λέει ο Κινέζος Πρόεδρος. Υπέροχο μέλλον υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του εναντίον του κινδύνου σύγκρουσης Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών αν υπάρξει κακός χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη αύξηση 3,3% στο εισόδημα νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ. Στο Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκαν σωρία παρατυπιών. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
6: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
7: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
6: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό είναι ένα τραγούδι της Αγγελικής Γιαλίρη και του Φίλιππου Πλιάτσικα. Το τραγούδι λέγεται «Καράβια που περάσατε». Το ακούσαμε από τον Μπάμπη Στόκα. Είναι ένα προϊόν συνεργασίας των μελών των Pixlax. Αυτό το τραγούδι ήταν ένα από τα πολλά που ανέβασε στα social media εχθές ο πρόεδρος της μπασκετικής ομάδας του Παναθηναϊκού στην προσπάθειά του να τονώσει τους παίκτες της ομάδας του. Σήμερα που έχουν τελειώσει όλα και που δεν έχω καμία διάθεση να κοροϊδέψω, γιατί αυτόν που είναι κάτω χαμηλά δεν τον χτυπάς, ένα πράγμα θέλω να πω μόνο, ότι η αλαζονία και η υπεροψία και η ασέβεια με ένα τρόπο πληρώνονται και επίσης πληρώνεται και η πολύ σιγουριά. Κάνανε ένα θαύμα στη Βαλένθια στους δύο πρώτους αγώνες, δεν επωφελήθηκαν του θαύματος εδώ στην Αθήνα και γύρισαν πίσω προσπαθώντας να κερδίσουν το πέμπτο παιχνίδι, προσπαθώντας να φτάσουν στην τρίτη νίκη που θα τους οδηγούσε τους Παναθηναϊκούς στο Final Four. Με μεγάλη σοβαρότητα το λέω, ό,τι προβλήματα και αν είχαν με τη διαιτησία, που υπήρχαν προβλήματα με τη διαιτησία, ήταν η ομάδα που δεν έπαιξε, ήταν ο προπονητής που δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Δεν έχω ξανακούσει προπονητή στο ημίχρονο ενός παιχνιδιού να μιλάει πάρα πολύ άσχημα για έναν παίκτη. Να μην τον υπολογίζει. Να θεωρεί ότι παίζει με τους αντίπαλους. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Κατά τα λοιπά, αγάπη και κουράγιο στέλνω, γιατί συνήθως όταν πέφτουν οι άνθρωποι, οι ομάδες βρίσκουν έναν τρόπο να σηκώνονται. Και είμαι σε αυτή τη φάση τώρα. Καθόλου πείραγμα, δεν είναι για πειράγματα οι μέρες αυτές. Το έχουν πάρει πολύ βαριά όλοι οι Παναθηναϊκοί. Ούτε για καζούρες είναι, ούτε για πλάκες είναι. Είναι λίγο της ψυχραιμίας η κατάσταση και η διαδικασία. Τι πήγε λάθος για να διορθωθεί. Αυτά. Ας περάσουμε σε κάτι άλλο.

Καλημέρα σε εσάς που μετράτε βήματα, που μετράτε κύματα, που μετράτε σκέψεις και λέξεις και κινήσεις και συναισθήματα. Να μην τα έχουμε πολύ μετρημένα αυτά τα τελευταία, τα συναισθήματα. Μεγάλη ανάγκη τα έχουμε, μεγάλη ανάγκη.

Άκουγα τώρα την ζωντανή ηχογράφηση, τη ζωντανή εκδοχή του τραγουδιού «Νύχτα σε νύχτα», του Χάρη και του Πάνου, των αδελφών Κατσιμίχα, και δεν μπορώ να μην σκεφτώ, κάθε φορά το σκέφτομαι, όταν ένα παιδί ενός ανθρώπου που γνωρίζω, ένα παιδί ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι επώνυμος, που μπορεί να είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ξεχωρίζει και κάνει κάτι όμορφο και κάτι ωραίο, και αυτό το ωραίο και το όμορφο που κάνει αναγνωρίζεται από τον κόσμο. Σκεφτόμουν, ας πούμε, τη χαρά και την περηφάνεια του Πάνου Κατσιμίχα για την κόρη του, τη Μαριάννα, που έχει αρχίσει και ξεχωρίζει και συγκινεί και διακρίνεται και φέρνει κάτι άλλο, φέρνει κάτι καινούριο στο ελληνικό τραγούδι. Και καθόμουν και σκεφτόμουν τι χαρά θα έχει μέσα του αυτός ο άνθρωπος, ο Πάνος. Και ο Χάρης που είναι νηψιά του. Αλλά τι χαρά θα έχει αυτός ο άνθρωπος που βλέπει το παιδί του με έναν καθαρό και έντιμο και ψύχρεμο τρόπο να περπατάει και να κάνει τα ωραία τα βήματα και να διαλέγει ωραία τραγούδια και να τα αγκαλιάζει ο κόσμος αυτά τα τραγούδια. Ωραία πράγματα, ρε παιδιά. Απλά και ωραία πράγματα. Ήσυχα πράγματα. Ήρεμα πράγματα.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Λοιπόν, επειδή έχει αρχίσει το ψιλόβροχο και όχι μόνο εδώ στην Αγία Παρασκευή και στο κέντρο της πόλης και στα νότια προάστια, να το έχετε λίγο στο νου σας. Αλλάζει ο καιρός, ξαναγίνεται ανοιξιάτικος, που πάει να πει βροχούλες, που πάει να πει τέλος αυτής της πολύ πρόωρης καλοκαιρίας. Η πρόγνωση για τον καιρό τις δείχνει λίγο πιο κατεβασμένες τις θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Φέρνει και λίγες βροχούλες, μπορεί και κάποιες καταιγίδες μετά το μεσημέρι και στα Ηπειρωτικά και στο Ανατολικό Αιγαίο. Αύριο και το, από αύριο και το Σαββατοκύριακο θα λιγοστέψουν αυτές, να κλείσουμε την πρώτη ώρα της βόλτας. Φεύγοντας, ταξιδεύοντας, ανταποδίδοντας τις καλημέρες στην Τρίπολη και τη Ζάκυνθο, τη Σιτία, τη Ρόδο, την Ηράκλεια των Σερών, το Ταυρίδι εκεί στη Λέσβο. Χαίρετε σε εσάς που ταξιδεύετε υποβροχή προς Ανδρίτσενα. Καλημέρα στο Κομί. Καμένα Βούρλα, Καρδάμενα, Κο. Ωραία φωτογραφία, ωραίο βίντεο. Καλημέρα στη Δρέσδη, Γερμανία, Ουμπεράλες. Αλεμάνια, Ουμπεράλες, αργία και βροχή εκεί. Μεσοράχη, Σερών, Αράχοβα, Καστοριά. Καλημέρα στο ειδικό σχολείο στα Καμάρια, στη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα στην Πάρνηθα και στο Καβούσι, στο Βόλο, στη Σύρο, στον Κάλαμο, στη Στυλίδα. Καλημέρα στα σχολεία, τα δημοτικά που είναι για την εβδομάδα αθλητισμού στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και στον Γκίζη χαίρεται, και στο Χαλάνδρη και στη Συννεφιασμένη Πετρούπολη, τη Νέα Κηφισιά, την Αργυρούπολη, την Αγία Μαρίνα, το Γαλάτσι, τη Συννεφιασμένη Βούλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογιώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Με σασμό ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ο στίχος και η φωνή του Γιάννη Κότσιρα, η φωνή, η μελωδία του Νίκου Τέρζη. Με σασμό ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της Βόλτας, επαναλαμβάνω. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντάει στα 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Μαργαρίτα Μητυλινέως στο μικρόφωνο. Καλώς βρεθήκαμε, καλώς ξανασυναντιόμαστε σε μια Πέμπτη που το σύννεφο και το ψηλόβροχο και η καλή βροχή έχουν γίνει πραγματικότητα, έχουν γίνει το εδώ και το τώρα μας. Πάει λίγο να μας τρελάνει ο καιρός με τα 30 και τα 32 και τα 34 και μετά πάλι τα 25. Αλλά άνοιξη θα μου πεις, μάλιστα. Το παλεύει να χωθεί λίγο κάπου το καλοκαίρι, αλλά δεν δίνει περιθώρια η άνοιξη ακόμα.

Έχει μια ιστορία πίσω από την ιστορία το τραγούδι αυτό που έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς. Έχει και στίχους δικούς του και μουσική δική του, αυτό που τραγούδισε ο Μανώλης Λιδάκης. Μια φορά και ένα καιρό λοιπόν ο Κώστας Λιβαδάς αγαπούσε ένα κορίτσι και ήθελε να του μιλήσει και να του ζητήσει να μείνει δίπλα του και διάβαζε μια ποιητική ανθολογία του Τάσου Λιβαδίτη και εκεί μέσα στα πολλά ποίηματα είδε το στιχάκι που λέει «Α, για να γεννηθείς εσύ και εγώ, για να σε συναντήσω, γι' αυτό έγινε ο κόσμος». Και πήρε το στιχάκι και του βάλε λόγια από πάνω του και από κάτω του και κράτησε αυτό το σημείο και το έκανε ρεφρέν και έφτιαξε έναν ύμνο για την αγάπη. Αυτά είναι τα παραλυπόμενα των τραγουδιών. Αυτές είναι οι μυστικές ιστορίες που όσα χρόνια και αν περάσουν, εμένα τουλάχιστον, εξακολουθούν να με συναρπάζουν. Πάμε παρακάτω.

Μια τραγουδάρα του Νίκου Μωραΐτη και του Γιώργου Θεοφάνου με τις φωνές του Κώστα Μακεδόνα και της Γλυκερίας. Το τραγούδι με τον τίτλο «Αντικριστά» είναι για να τσιτώνεις τα ηχεία, να το χαίρεσαι έτσι να το τραγουδάς. Έχεις, δεν έχεις τη σωστή φωνή. Πατάς, δεν πατάς πάνω στις νότες τις σωστές. Είναι από αυτά που δεν σε νοιάζει. Εν πάση περιπτώσει, ας περάσουμε σε κάτι άλλο. Όχι. Ας περάσουμε να δούμε τι γίνεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site. Οπωσδήποτε η ιστορία των δύο κοριτσιών που αποφάσισαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Η μια από αυτές νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Έχουν πάει πολλοί ψυχολόγοι στο σχολείο των δύο κοριτσιών, ψυχολόγοι και στις δύο οικογένειες, και αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια οι καταγεγραμμένες πια αυξήσεις αυτοκτονιών σε αυτές τις ηλικίες. Υπάρχει ψυχική δυσφορία των εφήβων, υπάρχει μεγάλη ανησυχία των εφήβων, υπάρχει μεγάλο άγχος των εφήβων, και εκεί είναι που πρέπει να πέσουμε όλοι από πάνω, να δούμε πώς μπορούμε να τη σώσουμε την κατάσταση. Τι άλλο παίζει ψηλά στα ενημερωτικά? Η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Άλλα επιδιώκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, άλλα η Κίνα σε αυτή την κρίσιμη σύνοδο κορυφής. Υπάρχει πολύ παρασκήνιο. Υπάρχουν και στοιχήματα σε ό,τι έχει να κάνει με το εμπόριο. Έχουμε τις εξελίξεις και τις ανακατατάξεις της αερομεταφορές στη Θεσσαλονίκη. Καταγγελίες κάνει η Ryanair. Και φεύγει και η FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Τι άλλο έχουμε? Δεν ξέρω αν έχουμε το τέλος των ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Πάντως υπάρχει ένταση. Υπάρχει τουρκική δραστηριότητα εντός ΦΥΡ. Ένταση

τα εσωτερικά της Super League. 1-0 ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό, 1-1 ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Και έχουμε και τελευταίο επεισόδιο αυτής της ιστορίας την Κυριακή που μας έρχεται.

Θα ήθελα να πάω λίγο στο σχολείο να επικεντρωθώ στη λέξη εξαρτάται, στο ρήμα εξαρτάται, που είναι το τρίτο ενικό του ρήματος εξαρτώμαι, πρόσωπο οριστική ενεστώτα. Ωραία. Το τρίτο γενικό της υποτακτικής εξαρτάται. Εξαρτώ είναι το ρήμα, είναι η πρόθεση εξ και το ρήμα αρτώ. Εξ αρτώ μεταφορικά σημαίνει κρεμιέμαι, στην πραγματικότητα σημαίνει υπό την προϋπόθεση κάποιου άλλου. Εξαρτάται. Είναι σαν το ίσως, σαν το μάλλον, σαν το θα δούμε, σαν τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, που εξαρτάται από ποια μεριά είσαι, δίνεις και ένα αποτέλεσμα. Είναι άλλη μια χρονιά που στις φοιτητικές εκλογές άλλο ποσοστό δίνει η ΔΑΠ, άλλο ποσοστό δίνει η πανσπουδαστική. Δεν συζητάω για τις καταγγελίες και τα επεισόδια, για την καταμέτρηση λέω των ψήφων. Χαρτιά είναι, τα μετράς. Πώς τα βγάζει μια παράταξη Χ και η άλλη παράταξη Ψ? Αυτή τώρα η ερώτηση που κάνω είναι προφανώς ρητορική, και επίσης δεν έχει απαντηθεί εδώ και δεκαετίες. Πάμε παρακάτω.

Πάμε να συναντήσουμε το Earth News Radio 105,8. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε για το τελευταίο κομμάτι της βόλτας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιστορική συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Μια σχέση καλύτερη από ποτέ, υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του εναντίον του κινδύνου σύγκρουσης Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών αν υπάρξει κακός χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στο Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Εκπίζω. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρεια Ιππειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και είδη γηινής, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο ψαραδέλης. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
5: Τα αστέρια προειδοποιούν.

Τα αστέρια προειδοποιούν. Έτσι ξεκίνησε το τελευταίο ημίωρο της Βόλτας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Παυριανός έγραψε τα λόγια, η Ανδρέα Ναμπάβαλη τη μουσική και τραγούδησε. Έκατσα να βάλω κάτω, να βρω λίγο τραγούδια που έχουν γραφτεί για ζώδια. Βρήκα μερικά. Για σας που τα υπολογίζετε και τα ψάχνετε και τα διαβάζετε και σας ορίζουν και σας καθορίζουν. Εντάξει, με μέτρο, με μέτρο. Αυτός είναι ο Δημήτρης Σαμόλης και το τραγούδι του «Λέων με κρυό».

Αυτό ήταν το τραγούδι «Λέων με Σκορπιό». Το έγραψε και το τραγούδι ο Δημήτρης Αμόλης. Προηγήθηκε το άλλο της Αδριάνας Μπαμπαλή με τον τίτλο «Τα αστέρια προειδοποιούν». Πριν από κανένα εξάμηνο κυκλοφόρησε άλλο ένα τραγούδι γραμμένο για ένα ζώδιο συγκεκριμένα, το Σκορπιό. Στον τίτλο αποκαλείται «Παλιό Σκορπιός». Το έγραψε το τραγούδι η Παυλίνα Βουλγαράκη και το τραγουδάει με τον Διονύση, τον αδελφό της.

Έχω γελάσει πάρα πολύ, γιατί σκέφτηκα ένα τραγούδι που είναι γραμμένο εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά με πρόλαβε η Λαμπρινή και μου λέει, όταν είπες το τραγούδι ότι βάζεις τραγούδια για ζώδια, μου ήρθε στο μυαλό η παιδική μνήμη που λέει «Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρνουν εμπόδια». Είναι η κλασική Κατερίνα Στανίση. Όχι, όχι, δεν ήθελα να πάω εκεί. Ήθελα να πάω σε αυτό που κυκλοφόρησε πριν από 40 χρόνια. Έκλεισε 40 χρόνια τούτο εδώ το τραγούδι, παιδιά. Είναι η Μελίνα Τανάγρη και το φοβερό και τρομερό «Είσαι δίδυμος, μωρό μου».

Κάτι έγινε με τα ζώδια σήμερα. Μου θυμίζετε κι εσείς τραγούδια και έχω κι εγώ στο μυαλό μου τραγούδια. Ας πούμε ο υδροχός με τον Παπαζογλού, αλλά είναι για τις επόμενες μέρες αυτό. Μου θυμίσατε το Σκορπιό με τον Στέφανο Κορκολή. Μου θυμίσατε το με το ίδιο μακό που λέει σαν δεσμός με Σκορπιό. Και ήρθε και ένα, η μνήμη, η ανάμνηση, η θύμηση ενός στίχου του Νίκου Γκάτσου. Και ήρθε από τον Ασπρόπυργο αυτό. Το στίχος έλεγε: Κοριτσάκι μου με τ' άσπρα, μην πολυδιαβάζεις τ' άστρα. Για να μην μπερδεύεσαι. Αυτά τα μικρά τα αφιερωματικά σας αρέσουνε, μου φαίνεται.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη και όχι μόνο στο Παγκράτη. Καλή ανταποδίδω, έλα. Τις καλημέρες του Γκίζη και στην Αμφιθέα, στην Παιανία, χαίρε εταιρεία. Καλημέρα στη Βάρη και στον Ταύρο, στο Γαλάτσι, στο Περιστέρι, στον Άλυμο, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Καλημέρα και στο Χολαργό, καλημέρα και στο Περιστέρι. Και πιο μακριά, στη Λούτσα, τις Σέρες, τη Σικινό, την Ξάνθη, την Ηλιοαλουστικάρια, την Καστοριά, το Παλαιοσέλι, την Άρτα και την Κέρκυρα, το Αμίντιο, τη Φλόρινα, στη Μονεβασιά, το Αγρίνιο, την Κεφαλονιά που σταμάτησε πριν από λίγο να βρέχει, το Βόλο, το Ρέθυμνο, την Πάτρα, την Ικαρία, τη Σκοπιά, τη Φλωρινά, το Βερολίνο που είναι επίσης βροχερό. Καλημερίζω την Αλεξανδρούπολη που γιορτάζει την απελευθέρωσή τη το 1920, τέτοια μέρα σήμερα είναι. Καλημέρα στην Κόρινθο και στου Αγίου Θεοδόρου, την Άουσα, το Ζαγόρι, τα Γιάννενα και το Παλαιοσέλι, τη Νέα Μάκρη, την Περαία, το Ηράκλειο τη Κρήτη, την Αρτέμιδα, τον Αλμυρό, το Παλαιόκαστρο τη Ελασσόνα, το Ωραιόκαστρο και την πόλη τη Θεσσαλονίκη, τη Μεσίνη και τον Οροπό. Νίκος Κλαβενίτης, Ερυγκίνη Ζου, Μαργαρίτα Μητυλινέου, φεύγουμε.
2: Πόσοι αυτοί κρυμμένοι μέσα σου θέλω να τους δω.
1: Έρχεται η Άνδρη Βασιλιάδου, 10 με 12.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
14: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, όσο και αν έψαξα να το βρω σε μια επίσημη ηχογράφηση, ας το πούμε έτσι, δεν κατάφερα τίποτα. Όμως ήθελα τόσο πολύ να ξεκινήσουμε σήμερα με αυτό. Ήθελα τόσο πολύ να το μοιραστώ μαζί σας, που λέω και τι πειράζει, ας είναι ένα απόσπασμα από την γνωστή ταινία. Ποια ταινία? Μία από όλες αυτές που ήταν ασπρόμαυρες και κούκλες και έγιναν έγχρωμες και 7 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε εμείς, σήμερα που είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 14 ο Μάιος και είναι δεύτερο πρόγραμμα και είναι και απλά και αγαπημένα. Και είναι και Άντρη Βασιλιάδος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών και στα σ' αγαπώ. Μοιράζουμε σ' αγαπώ σήμερα. Και είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Μοιράζεις εσύ? Μοιράζει, μια χαρά. Και είναι και η Έρη Γκίνζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλά, την Έρη την ξέρετε. Το τι μοιράζει η Έρη είναι γνωστό. Μοιράζει αγάπη, μοιράζει συνέστηση, μοιράζει επαγγελματισμό, μοιράζει τα πάντα. Ό,τι έχει, μοιράζει. Τι μοιράζει? Τρυφερότητα, μπράβο, ο Κώστας το είπε αυτό. Λοιπόν, αυτοί είμαστε, παιδιά. Δεν μπορούμε να γίνουμε κάτι άλλο, γιατί είμαστε αληθινοί και πάμε μαζί ως τις 12.

Μου άρεσε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο πρώτο τραγούδι της ημέρας και στο δεύτερο βέβαια, γιατί εντάξει, υπάρχουν σύνδεσμοι, υπάρχουν δρόμοι που κάπου διασταυρώνονται, καταλαβαίνετε πως είναι αυτά με τα τραγούδια, αλλά ναι, το σ' αγαπώ. Λοιπόν, επειδή κάποιοι όμως δεν καταλάβατε, η Μάρκο Ντού ήταν η ερμηνεύτρια, έτσι, από ταινία. Ταινίες θα τη βρείτε σιγά, από τις πιο γνωστές και τις πιο αγαπημένες, έτσι. 12 λεπτά μετά τις 10, για πάμε να επικοινωνήσουμε. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Δύο τηλεφωνικές γραμμές, είναι φιασμένες λίγο σήμερα, αλλά ανοιξιάτικες πάντα, εντάξει. Η Έρη μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Τώρα, για τα μηνύματά σας στο Viber, που ήδη ξεχυλίζει, να το πούμε έτσι. Αν ακόμα όμως δεν μας έχετε βρει και θέλετε, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο, αφήστε και ένα κενό διάστημα. Πρόγραμμα με 2M. Και έτσι μας βρήκατε. Και έτσι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και μην ξεχνάτε την περιοχή σας. Μην ξεχνάτε την περιοχή σας, παλιά και καινούργια, έτσι κι αλλιώς.

Λοιπόν, δεν το βρίσκεται, είδατε πως είναι μερικά πράγματα. Ενώ είναι ένα τραγούδι το οποίο μας αρέσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή με το που το ακούσαμε λέτε άνοιξε η καρδιά μας, άνοιξε η ψυχή μας κτλ. Κι όμως έχει καταφέρει με κάποιο τρόπο και για κάποιο τρόπο να περάσει απαρατήρητο. Όχι, έχει γράψει μέσα μας, αλλά μιλάω για το πρώτο τραγούδι πάντα. Λοιπόν, «Σ' αγαπώ» ο τίτλος του, Μάρο Κοντού η ερμηνεύτρια. Από ποια ταινία, παιδιά? «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα», 1965. Ναι, ο Γιώργος Τσαβέλας έγραψε τους στίχους και ο Κώστας Καπνίσης τη μουσική. Και από εκείνη τη χρονιά, στο 2025,

Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, έχω μια πληροφορία, θέλω να σας την μεταδώσω. Αν και εγώ, εντάξει, την κίνηση δεν, αλλά εφόσον υπάρχει ρεπορτάζ, εννοείται πως, από την Μαρίνα μας, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην υπέροχη Καποδιστρίου στο Χαλάνδρι, δεν κουνιέται καθόλου, καθόλου. Βοήθειά μας, λέει το κορίτσι, βοήθειά μας και δεύτερό μας, βάλτε δεύτερο. Κάποια στιγμή θα κινηθεί. Πού θα πάει, ένα βήμα, λίγο θα τσουλήσει το αυτοκίνητο. Χαλαρώστε. Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, είναι η καλύτερη επιλογή αυτή. Δηλαδή από το να νευριάζεις, να αγχώνεις, να τι θα κάνω, τι θα, να βγαίνεις, να κάνεις, να ράνεις, κινητικότητα αυτό κτλ. Και εκνευρισμός, όχι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν κάνει και κανείς τίποτα να την βελτιώσει. Παρένθεση και έκλεισε. Οπότε πάμε έτσι. Ωραίες εποχές. Αυτό είναι ένα τραγούδι απόδρασης. Βάζεις τα κόκκινα γυαλιά, φεύγεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η ιστορική συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολόγο του στο Πεκίνο. Μια σχέση καλύτερη από ποτέ, υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του εναντίον του κινδύνου σύγκρουσης Κίνας-ΗΠΑ αν υπάρξει κακός χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Πρόγραμμα 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινιού Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στον Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Κάρλο Μάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Τέλος στη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Από την πλευρά της, η Εθνική Τράπεζα χαρακτηρίζει ανακριβές το δημοσίευμα της ΕΚΠΙΖΟ, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκαιρη, δικαιώνοντας την τράπεζα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, βορειοπυρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίος, 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Το χρυσό αυγό της επικαιρότητας είναι εδώ μπροστά μου, έτοιμο να κάνει τα πουλάκια του, τα χρυσά του πουλάκια, και πάτησε το πόδι του στην επιβλητική μεγάλη αίθουσα του λαού και του είπε ο Xi Jinping: οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι αντίπαλοι. Και αποκρίθηκε ο άλλος, δηλώνοντας ευτυχής, και υποσχέθηκε ένα υπέροχο μέλλον. Δεν ξέρω γιατί έχουμε νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, αλλά έχουμε. Το Ιράν καταδικάζει τις επαφές Τελ Αβίβ με Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 12.000 αδήλωτα εισοδήματα στη χώρα μας. Έλα, δεν το πιστεύω. Τι να περιμένουν? Ραβασάκια, είναι έτοιμα παιδιά και έρχονται. Λοιπόν, Νέα Σμύρνη, αποσύρονται τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα μετά τις κλοπές και τους βανδαλισμούς. Δεν είμαστε άνθρωποι, δεν θέλουμε ούτε το καλό ούτε το ωραίο. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τέτοιου είδους ειδήσεις και κινήσεις. Αυτοί που έκλεψαν ή βανδάλισαν όταν θα πάνε στο Άμστερνταμ, ας πούμε, λέω μια πόλη εγώ τώρα, και δουν την ίδια πρωτοβουλία να δουλεύει, και θα τη θαυμάσουν και θα την εκθιάσουν και θα πούν και το γνωστό: η Ελλάδα είναι πολύ πίσω, ρε φίλε. Λοιπόν, Κιρ Στράμερ, όταν εξελέγει, τα είχαμε πει, κρίμα που δεν βάλαμε στοιχήματα. Εξέγερση εκ των έσω, και όπως δείχνουν τα πράγματα, το Γάντι θα σηκώσει ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, θυμηθείτε το όνομα, μπορεί και να είναι ο αυριανός πρωθυπουργός. Θέλετε να βάλουμε τώρα τα στοιχήματα μακροημέρευσης? Άσε να βγει πρώτα και μετά. Να ρωτήσω κάτι. Χθες είχε ανάδρομο Παναθηναϊκό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει καθόλου. Θα επιστρέψει στην ορθή του πορεία. Αισιοδοξία, παιδιά. Σας το λέει μια εκτζού που ξέρει από τέτοιες λύπες. Μην κοιτάτε που φέτος είμαστε στις χαρές μας. Έχουμε περάσει εμείς.

Λοιπόν, από την αρχή θα ξεκινήσω κι εγώ από το πρώτο μήνυμα που έφτασε για να πω την πρώτη καλημέρα στο σκοπευτήριο και να πάρει σειρά μετά το πράγμα στην Άσος Κορινθίας. Μίλαγες και σωστά. Καλημέρα στο Πίθιο, στο Κολωνάκι, την Τεγέα, το Αμίντεο, τον Πειραιά, τη Βάρα της Θεσσαλονίκης, τη Λέσβο με μια υπέροχη φωτογραφία, να στάζει μέλη κυριολεκτικά γιατί είναι μια κερίθρα, με καλημέρα, με μελάκι, ευλογία. Καλημέρα στην Πίζα της Ηλίας, την Καλαμαριά, την Ικαριά, το Άργος, το Αρεστικό, τη Δροσιά, την Αρτέμιδα, τη Σιάτιστα, καλημέρα στην Χάλκη και το Καταγάλανο Αιγαίο, καλημέρα στα Εξάρχεια, το Χαλάνδρι, το Χαϊδάρι, το Γιαννιώτη Άρτας, 1050 υψόμετρο, κούκλα. Κούκλα εικόνα, κούκλα περιβάλλον, κούκλα φύση. 10 βαθμούς Κελσίου, παιδιά, εκεί. Βαρύς ο ουρανός. Βαρύς ο ουρανός και στο Μαραθώκα που έχω να πω, αλλά ωραίος, ωραίος. Καλημέρα στη Ζαχάρο της Ηλίας, στο Γαλάτσι, τη Στυλίδα. Αριστοτέλους Αθηνών και Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους. Καλημέρα στον Ταύρο, τη Λάρισα, την Κασάνδρα, την Ναύπακτο, τον Ασπρόπυργο, την Νεάπολη Εξαρχείων, την Κοζάνη, τη Μακρινή Τσασερών και έχουμε συνέχεια.

Λοιπόν, χορεύει το σύμπαν στον τρίτο όροφο. Μου είπαν ότι οι ρακές ρυπούν. Λείπουν όντως, αλλά δεν πειράζει. Προφανώς οι ρακές είναι εκεί που πρέπει να είναι και όχι εδώ. Είδατε, χόρεψαν, το χόρεψαν και τους βλέπω ότι έχουν καλύτερη όψη αυτή τη στιγμή. Έχουν καλύτερο χρώμα. Είναι πάρα πολύ ωραία άσκηση ο χορός, το έχουμε ξαναπεί. Και έρχεται τώρα σε κάτι άλλο θα πάω, που έχει να κάνει όμως με το σώμα και με το τι πρέπει να κάνουμε όταν ξυπνάμε. Είναι η Κριστίνα Χινέρη, καθηγήτρια γιόγκα, η οποία παρατήρησε, σκέφτηκε και είπε και ελάλησε. Θα έπρεπε να κάνουμε όπως οι γάτες και οι σκύλοι όταν ξυπνούν, για να ξεκινάμε σωστά την ημέρα μας. Το σώμα, σου λέει, και είναι ανάγκη να στο πει, δεν το ξέρεις, χρειάζεται να ενεργοποιείται σταδιακά από αρκετές ώρες ξεκούρασης. Γι' αυτό το λόγο προτείνει να αφιερώνουμε λίγα μόλις λεπτά στο ξεκίνημα της ημέρας για να τεντώνουμε χέρια, πόδια και πλάτη, παιδιά, πριν σηκωθούμε από το κρεβάτι. Θυμηθείτε όταν ήμασταν μπιτσίρι και όταν ξυπνάγαμε και κάνουμε αυτό. Είναι σημαντικό, σου λέει. Και γιατί να μην είναι, γιατί το κάνουνε. Τα ζώα ξέρουν, εμείς τα ζώα δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων, γελάει Εφη. Λοιπόν, τα ζώα όταν ξυπνούν, το πρώτο που κάνουν είναι, παιδιά, να τεντώνονται. Εμείς θα έπρεπε να κάνουμε το ίδιο, λέει κι άλλα. Αλλά επειδή η αρχή είναι το ημίση του παντός, ας ξεκινήσουμε το πρωί. Έτσι. Πώς θα ξεκινάμε. Όχι, σηκώνομαι και βουρφεύω, βλέπω τον εαυτό μου εγώ αυτή τη στιγμή. Με το που ξυπνάει το ξυπνητήρι, έχω βρεθεί ήδη στον κάτω όροφο και έχω φορέσει ήδη και τα μισά ρούχα, ας πούμε. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνω. Δεν είναι σωστό προφανώς αυτό που κάνουμε. Επίσης, άντε να πάω και λίγο παρακάτω στην διάρκεια της ημέρας, τονίζει ότι κάνουμε καθιστική ζωή, σώπα, και ότι είναι απαραίτητο να εντάσσουμε κινήσεις μέσα στην εργάσιμη ημέρα. Είναι καθιστική ζωή μας, γιατί έτσι είναι πλέον. Να σηκωνόμαστε από την καρέκλα, να κινούμε τον αυχένα και τους ώμους, να σπάνε τα άλλα τα παιδιά, ή να κάνουμε, να χορεύουμε, λέει η Έρη, σωστά, ή να κάνουμε μικρές παύσεις για αναπνοές. Αυτό με την αναπνοή δεν το έχω καθόλου, είναι πολύ σημαντικό όμως. Αυτές είναι πολύ απλές και εύκολες κινήσεις που μπορεί όμως να κάνουν τη διαφορά.

Όχι μόνο πήραμε τους θαλασσοδρόμους, αλλά φτάσαμε και στα νησιά, φτάσαμε και στα πανηγύρια. Τέλος πάντων, υπάρχει μια ορμή, θα έλεγα, λίγο πριν τη λήξη της πρώτης ώρας της εκπομπής μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
4: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
5: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, μα

Must go on, must go on, λοιπόν. Δεν πάει να υπάρχουν προβλέψεις, δεν πάει να βλέπουμε το σύμπαν να καταραίει γύρω μας. Show must go on. Και εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 11, από την τρίπλα, έτσι, αυτό το τραγούδι. Μανώλης Ρασούλης, Λέων Πόλικερ στην μουσική και Χαρούλα Αλεξίου μαζί με τον στιχουργό στην ερμηνεία του τραγουδιού. Ένα άλμπουμ που βγήκε, κυκλοφόρησε με τραγούδια του Μανώλη Ρασούλη, όταν ο Μανώλης Ρασούλης δεν ήταν πια μαζί μας. Το 2012 έγινε αυτό. Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Απλά και Αγαπημένα. Άντρε Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Η ομάδα είναι ίδια όπως την ξέρετε. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και Έρη Γκίνζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Για γύρνα την κλεψίδρα να μετρήσω στις 12.

Λοιπόν, για πάμε να πούμε μια καλημέρα στην κοντινή μας Κυψέλη εδώ, στο Πολύδωρο Ιωαννίνων, άλλες ομορφιές εκεί. Καλημέρα στο μακρινό Λέστερ και στον φίλο που κινείται στην Ιόνια οδό προς Πάτρα. Το Καματερό στέλνει χαιρετισμού στο κάτω Γρεκικό Άρτας. Καλημέρα στην Κηφισιά, Μακρινίτσα Σερών και Καβάλα. Και με Ευτήριο στο κέντρο και Νεαπέραμο και Παλιοφάλιρο, ηλιόλουστο το ελίτ παιδιά σήμερα, με ένα βίντεο, με ένα σκιουράκι πάνω στην σκεπή, πάνω στην κέραμο. Πώς το λένε αυτό, στέγη. Μπράβο. Καλά, κουκλί για το σκιουράκι δεν το συζητώ. Και η περιοχή γενικά όμορφη. Ωραίο το ελίτ. Καλημέρα στο Παλαιοχώρι της Λέσβου, το Πέραμα, την Καρδίτσα, το Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα στο πεδίο του Άριος και την Καλαμαριά. Τα θερμοκήπια εκεί της, στην Ιερά Πέτρα, που η δουλειά βγαίνει με δεύτερο πρόγραμμα μαζί. Η Καστοριά εδώ, το Αγρίνεο, το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη, το Γαλάτσι, οι Σέρες, Άλυμος, Φέρες Νομού Εύρου και Λιχάδα, Άγιος Γεώργιος συγκεκριμένα. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στα Στήρα της Ευβοίας. Ο Βόλος εδώ, Παλιοσέλη, Λεπενού, Αγρινίου, Αρτέμιδα και Αίγιο και Οροπός. Και Αν τώρα εσείς, ας πούμε, νιώσατε κάτι, ρε παιδί μου, ένα τσίμπημα μέσα σας, τύπου αυτοί γιατί στέλνουν μηνύματα και εμείς όχι ακόμα, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες η αναζήτηση. Δεύτερο κενό διάστημα, πρόγραμμα με 2M, αλλιώς πάρτε την Έρη. 60-13, 168 και 169. Ξέχασα το 210. Καλά, όλοι το ξέρουμε αυτό.

Λοιπόν, διάβαζα σήμερα ότι σήμερα θέλω να το έχουμε λίγο ανάλαφρο. Α, πρώτα απ' όλα το ευχαριστώ του Ακύλας διάβασα. Παιδιά, να συντονιστούμε λίγο. Το κλείνουμε το όνομα ή όχι? Αν με ρωτάς, ο Ακύλας του Ακύλα τον Ακύλα. Ω, Ακύλα. Το ευχαριστώ του Ακύλα. Τι θα πει το ευχαριστώ του Ακύλας? Εν πάση περιπτώσει, κάπου διάβασα ότι οι Γάλλοι, που τέλος πάντων με τη μαγειρική υποτίθεται ότι το έχουν, δεν ξέρω, δεν έχω φάει ποτέ γαλλικό φαγητό, γιατί συμφωνούν, για να κάνετε, λέει, το μπουρέ πατάτας πιο κρεμώδη και νόστιμο, το κόλπο είναι να προσθέσετε σκόρδο κονφί. Σκόρδο κονφί. Να προσθέσω, γιατί όχι. Αλλά τι είναι το κονφί?

Λοιπόν, μου τη δώσατε την απάντηση για το σκορδοκονφί, ότι είναι δικιά μας σκορδαλιά, έτσι επιστημονικές απαντήσεις θέλω να έχω όταν τίθενται τέτοια ερωτήματα και υπάρχουν τέτοιες απορίες. Θέλω να πάω λίγο στην κυρία Βάσια Αναστασίου, γιατί έχει γίνει πολύ συζήτηση γύρω από το όνομά της, κυρίως γύρω από τα λεχθέντα της, από αυτά που λέει. Είναι η κυρία Αναστασίου η πολιτικός που επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα για τα μαλλιά του και την βαφή αυτών. Μιλάμε για λόγο μεστό, πολιτικό, ουσιαστικό, κέριο και φυσικά διαφωτιστικό για το εκλογικό σώμα της χώρας. Δεν θέλω, εντάξει, okay. Τέλος πάντων, είπε ό,τι είπε, έγινε χαμός, έγινε viral, όχι πρώτη φορά, το σημειώνουμε αυτό, και προκάλεσε και τον εκνευρισμό των στελεχών του κόμματος στο οποίο ανήκει, Πασόκ. Έγινε viral, όχι πρώτη φορά, το σημειώνουμε αυτό, και προκάλεσε και τον εκνευρισμό των στελεχών του κόμματος στο οποίο ανήκει, Πασόκ.

Στηρίζονται από μια αστάθεια στο λόγο τους, όπου οι δεσμεύσεις, σου λέει, οι δηλώσεις τους αλλάζουν εύκολα. Αυτή η συμπεριφορά, γνωστή και ως υπαξιπά, συχνά πηγάζει από έλλειψη εμβάθυνση, υπερβολικού ενθουσιασμού ή ανάγκη χειραγώγηση των καταστάσεων. Γιατί οι άνθρωποι λένε και ξελένε? Επιπολαιότητα, έλλειψη ωριμότητας, ανάγκη για έλεγχο και χειραγώγηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δίνονται τέλος πάντων κάποιες εξηγήσεις, όχι από εμένα, εννοείται πως όχι, αλλά από την επιστήμη της ψυχολογίας. Αποφυγή ευθυνών, χαρακτηριστικά και σημάδια είναι η αναζήτηση της προσοχής, αποφυγή άμεσων ερωτήσεων. Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση, επειδή είδα πότε απάντησε, έκανε αυτή τη δήλωση, τέλος πάντων, έδωσε αυτή την απάντηση σε μια ερώτηση προς την κυρία Αναστασίου, αντί να απαντήσει πάνω σε αυτό που ερωτήθηκε, έδωσε αυτή την απάντηση που έχει να κάνει με μαλλιά και βαφές. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια εικόνα, ήθελα να δώσω συνέχεια από επιστημονική άποψη πάντα.

Λέει απέναντί μας, απειλητικό όπως πάντα, το ρολογάκι δεν φταίει, ο χρόνος είναι αυτός που τρέχει, τα λεπτά τα δευτερόλεπτα και μας λένε ότι πάμε σιγά σιγά για να συναντήσουμε τίτλους ειδήσεων από RT News Radio 105,8.

0: στάζει η ζωή.
1: Σας έχω πει τη διασκευή που έχω κάνει σε αυτό το στίχο, δεν θυμάμαι.
0: Έρωτας είναι θάρρο, ότι ψάχνω σε σένα να βρω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη λαμπρότητα και τελετουργία η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Μία σχέση καλύτερη από ποτέ, υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του εναντίον του κινδύνου σύγκρουσης Κίνας-ΗΠΑ αν υπάρξει κακός χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Στο Χάχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά απογωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστραβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, βόρεια υπηρετικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
5: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Ταλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έλληνα Νικολακοπούλου, Γιάννης Πανός, από θες το μακρινό, θες το κοντινό, τέλος πάντων, από μια άλλη δεκαετία, ας το πούμε έτσι, για να μην πολύ πικραθούμε, όχι τίποτα άλλο. Μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο να πω μια καλημέρα, αν και δεν έχω προλάβει ακόμα να απαντήσω στα πάντα και στα όλα. Στην Πάτρα θα πω καλημέρα, Κασπακά, Λίμνου και Αργυρούπολη και Μεσολόγγι και Ηράκλειο. Αχ, χτύπημα κάτω από τη μέση είναι αυτό. Αγία Ανανάξου, καλημέρα, θέλω να πω και στο τέρμα της Αγίας Άννας εκεί στην Πλάκα, καλημέρα. Καλημέρα στον Αλμυρό, καλώ όλη την Άξο. Καλημέρα στην Βραβρώνα εδώ στην Αρτέμιδα, καλημέρα στην Κηφισιά της Θεσσαλονίκης, στα Αντίριο, την Αταλάντη, το Βόλο, Σκοπιά Φλόρινας, Σβάμπαχ. Τι ωραία, εκεί λέει σήμερα κάθονται στο Σβάμπαχ γιατί είναι αργία, είναι της αναλήψεως. Καλή ξεκούραση παιδιά. Καλημέρα στην Ρόδο Δάφνη Αιγίου, στο Λουτράκι, το Νέο Κόσμο, την Πάτρα, τα Γρίνιο, Αγιάσο. Μαγειρεύετε παιδιά και μας λέτε και τι μαγειρεύετε. Και η ώρα είναι 12 παρά 20, εντάξει. Και εμείς τέλος πάντων δεν έχουμε φάει τίποτα από το πρωί, όχι η αστεία. Λοιπόν, καλημέρα στη Μεσίνη. Και φιλιά και από εμάς, να είστε πάρα πολύ καλά. Καλημέρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αχ, έχω και άλλα από εδώ. Καλημέρα στα Λευκόγια, στο Φάλιρο, στα Γιάννενα, στο Λουτράκι και στην Καλυθέα. Είπαμε ότι είμαστε στο τελευταίο ημίωρο. Το είπαμε.

Να σας πω, θέλετε να πάμε λίγο Λυκαβητό. Λυκαβητός, ο σκούφος, ανάβει ο σκούφος εκεί και θα δεχτεί πάρα πολύ σπουδές συναυλίες, πάρα πολύ σπουδές παραστάσεις. Έχουμε το πρόγραμμα μέχρι τον Ιούλιο. Να σας πω, εντάξει, δεν θα τα πω όλα, κράτησα όμως 5 ονόματα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ανοίγει Αυλαία αύριο, 15 του μήνα, με την Πανοκρουσίας, με Πάτη Σμιθ. Τώρα, θα σας πάω, θα κάνουμε ένα άλμα. Θα πάμε στο Σάββατο της 13ης Ιουνίου. Chris Isaac φέρνει στο Λυκαβητό την ιδιαίτερη αισθητική του, ισορροπώντας ανάμεσα στη ροκ το χαρακτηριστικό ρετρό ήχο και την κινηματογραφική ατμόσφαιρα των τραγουδιών του. Πάμε Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Η μουσική παράδοση συναντά τη μνήμη σε ένα αφιέρωμα στο χρόνο Ιαϊδονίδη με τίτλο «Στο Γαλατά ψηλή βροχή». Δευτέρα 29 Ιουνίου. Ανεβαίνει η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογιώργη. Μια αιχμηρή σάτυρα για τη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα που ισορροπεί ανάμεσα στο πολιτικό σχόλιο και το φαρσοκομικό στοιχείο. Πάμε Πέμπτη, 9 Ιουλίου. Τι θα συναντήσουμε? Θα συναντήσουμε το θρυλικό φρόντμαν των Led Zeppelin, Robert Plant. Ανεβαίνει στη σκηνή παρουσιάζοντας ένα πολύ συλλεκτικό μουσικό πρόγραμμα και ενώνει blues, folk και ψυχεδελικές επιρροές. Φυσικά και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Απλά κράτησα 5.

Είμαστε πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο το είδα το πρωί. Το είδα, αλλά και το άκουσα στους μη με ξυπνάς από τις 6, στο Δημήτρη και στην Μικαέλα, που έχει να κάνει, λέει, με γιατί το μυαλό μας προτιμά το 4,99 αντί το 5 στις τιμές. Λοιπόν, έδωσαν κάποιες εξηγήσεις, είπαν και από πού προέρχεται. Μην τα ξαναλέω εγώ, γιατί δεν έχει νόημα. Βέβαια, θα μου πεις εμείς που δεν ξυπνήσαμε από τις 6 να μην μάθουμε. Να μην μάθετε να ξυπνάτε λοιπόν από τις 6. Λοιπόν, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι εγώ διαφωνώ ότι η ψυχολογία μας προτιμά το 4,99 αντί για το 5. Δεν το αφήνω να δουλέψει, ούτε να με δουλέψει, να σας πω την αλήθεια. Θα μου πεις, μα εντάξει τώρα, είναι το ένα λεπτό του ευρώ. Όχι βέβαια, απλά διαφωνώ κάθετα με τον καθηγητή marketing του Cornell University, δεν ξέρω εγώ τι, τον κύριο Μάνοχ Τόμας, που λέει ότι ο εγκέφαλος κολλάει στο πρώτο νούμερο. Ο δικός του εγκέφαλος κολλάει. Ο δικός μου εγκέφαλος δεν κολλάει. Κολλάει ο δικός σου εγκέφαλος, εσύ, Κώστα. Καθόλου δεν κολλάει. Πάει στο αμέσως επόμενο. 4,99 εσύ, 5 εγώ. Αφού βλέπω 4,99 και ο εγκέφαλος μου μέσα λέει 5, 5. Yeah.

Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θέλω να πω μια καλημέρα και στο Πορτοφίνο το συννεφιασμένο. Εντάξει, δεν ζηλεύουμε και εμείς έχουμε συννεφιά, Πορτοφίνο δεν έχουμε. Έχουμε όμως ωραία μέρη. Καλημέρα στη Γαστούνη, την Άνοιξη, τη συννεφιασμένη Κέρκυρα, την Πηλαία. Καλημέρα και στην Ηλιούπολη. Να σας πω, σε όσα δεν απάντησα θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και επίσης θα ευχηθώ να έχουμε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη Πέμπτη και να είμαστε καλά και να ξαναβρεθούμε αύριο το πρωί εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας εδώ, που 10 με 12 παίζουν τα απλά και τα αγαπημένα. Ναι, αλλά 12 με 2 τι παίζει, quiz. Πανεύκολο, έχετε απαντήσει ήδη, Ελένη Γιαννοπούλου και άλλη μια μέρα στα ραδιόφωνά μας. Ευχαριστώ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στον ήχο, την Έρη Γκίνζου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών ήταν η Άντρη Βασιλιάδου. Και να πω ότι πάμε κατευθείαν νέα ελληνικά, Χρήστος Παπαμιχάλης, σήμερα Ντραμαμίνη, ένα καινούριο ακόμα τραγούδι στα ραδιόφωνά μας. Πάμε για τις συστάσεις. Το ακούτε τώρα, το ακούτε και 8 παρα 5 στο τέλος της εκπομπής του Ξενοφόντα Ραράκου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Οι Δραμαμίνοι που συνεχίζουν να κάνουν τραγούδια με εικόνες, τραγούδια σαν σινεμά. Από το τελευταίο τους άλμπουμ «Κάπου ο κόσμος είναι υπέροχος ακόμα», αυτό είναι το «Πάω στη θάλασσα».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
12: Το καλοκαίρι πλησιάζει και το μυαλό σου τρέχει στα πανηγύρια. Αχώς Fest, η πρώτη γιορτή του καλοκαιριού στην πόλη. 17 Μαΐου, στο Πλήφα. Μπάντα εντόπικα, κιντέρια, λάσκα, σουρλουλου μπάντ. Ο Αχώς περιγράφει τον ήχο του γλεντιού και το Αχώς Fest μας καλεί να τον ακούσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια ξεχωριστή φεστιβαλική εμπειρία. Πρόλαβε το εισιτήριό σου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
13: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
14: Ναύουσα, όμπεσενε, Ναύουσα, όμπεσενε.
13: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει,

Και αυτό ήταν ένα τραγούδι για τους συννεφιασμένους μας ουρανούς. Από την γειτονική χώρα έρχεται. Ένα τραγούδι των Μπατίστη και Μογκόλ από την Ιταλία. Από εκείνο που άρεσε πολύ στο Λαβρέτη Μαχαιρίτσα να τα διασκευάζει και να προσαρμόζονται και ελληνικοί στίχοι. Εδώ από το Γιάννη Μαύρο. Ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας τραγούδισε παρέα με τον Φίλιππο Πλιάτσικα, τον Διονύση Τσακνή και τους Ντομένικα. Δηλαδή μια ωραία παρέα μας υποδέχτηκε και υποδέχτηκε και αυτό το συννεφιασμένο ουρανό. Τουλάχιστον ήταν συννεφιασμένος, γιατί πραγματικά δεν ξέρω σήμερα εδώ στα δικά μας τα μέρη. Ο ουρανός αλλάζει διαθέσεις ανά τέταρτο, κυριολεκτικά. Από τη μία έχουμε λιακάδες, μετά έρχεται μια βαριά συννεφιά, μετά πάλι λιακάδες και έτσι πάμε. Από τα ύψη στα βάθη, από το φως στο σκοτάδι. Έτσι γινόμαστε και πιο προσαρμοστικοί. Επίσης από την αλήθεια πηγαίνουμε στο ψέμα, διαλέγουμε την αλήθεια συνήθως. Να την κυρία Νομόρφη. Για πάμε έτσι τώρα που σας βρήκαμε, συστάσεις σε λίγο.

Για να δούμε, θα το κάνουμε. Ρένα Μόρφη σε τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αλήθειες θα πούμε, τραγούδια θα ακούσουμε, παρέα θα κάνουμε έως ότου το ρολόι δείξει 2. Άλλη μια μέρα στον αέρα του Δεύτερου. Απέναντί μου έχω τον Κώστα Γεωργακόπουλο σήμερα στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Έχω όμως και την Ερυγκίντζου, η οποία απαντά στις τηλεφωνικές σας κλήσεις εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο του Δεύτερου. 210 60 13 168 και 9 οι τηλεφωνικές μας γραμμές για εσάς. Μόλις έγινε και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Ελένη Γιαννοπούλου με βρίσκεται. Εδώ είμαστε και διαλέγουμε μουσικές και λόγια για να τα μοιραστούμε παρέα. Μπορείτε να επικοινωνείτε και από το Facebook και από το Facebook του Δεύτερου. Αν μας στείλετε μηνύματα στο Messenger θα τα δούμε. Και βέβαια Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, η μεγάλη ομάδα του Δεύτερου στο Viber. Επικοινωνούμε και από εκεί, κυρίως εκεί. Αυτά τα εισαγωγικά, πάμε να προχωρήσουμε παρέα. Τι έλεγε το πρώτο τραγούδι, τι ήθελε μέσα στη συννεφιά? Νομίζω ήθελε μια χαραμάδα. Τι φέραμε σε τραγούδι. Χαραμάδα να ξεπηδήσει και πάλι ο ήλιος. Θοδωρής Οικονόμου, Παρασκευάς Καρασούλος και Μάριος Φραγκούλης.

Όχι, όχι, δεν περιαυτολογούμε. Αυτό το τραγούδι το αγαπάμε χρόνια τώρα. Ήταν το τραγούδι της ωραίας Ελένης, τραγουδισμένο από την ωραία φωνή μιας Μαρίας, της Μαρίας Φωτίου, τέλη δεκαετίας του 80. Αυτή η βόλτα, Κώστας Καλθάρας και Βασίλης Αναστασίου. Η δημιουργή, ένα τραγούδι το οποίο κατεβαίνει στο κέντρο αυτής της πόλης και κάνει τις βόλτες του. Το βρίσκει το κέφι, τη βρίσκει τη χαρά, Πέμπτη πρωινό που γίνεται μεσημέρι. Δεν ξέρω εμείς που συναντάμε εσάς, που σας βρίσκουμε, όπου και αν είστε, ελπίζω να νιώθετε όμορφα. Σας στέλνουμε πολλούς πολλούς χαιρετισμούς και πολλά τραγούδια. Βλέπω και τα πρώτα μηνύματα να έρχονται. Είμαστε εδώ και με το ραδιόφωνο ενώνουμε κόσμους, ταξιδεύουμε ακόμη και στα πιο μακρινά μέρη. Μπορεί να φτάσουμε και μέχρι την Κίνα, όπου εκεί τι μεγάλες, τι τεράστιες συναντήσεις ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ηγέτης Σιν Τζινπίνκ, αν το προφέρω σωστά, ο οποίος αξιότιμος Κινέζος ηγέτης, έχω να σας πω ότι έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά και την αρχαία ελληνική ιστορία και τη μυθολογία, γιατί έλεγε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θύμισε στον Ντόναλντ Τραμπ, που δεν φαντάζομαι να το ήξερε, την παγίδα του Θουκυδίδη από την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου. Η παγίδα του Θουκυδίδη λέει ότι οι συγκρούσεις προκύπτουν όταν μία ανερχόμενη δύναμη αμφισβητεί μία κυρίαρχη. Αυτά όταν γινόταν ο πόλεμος ανάμεσα στην Αθήνα και τη Σπάρτη. Έτσι, με τα δεδομένα της Κίνας, η Σπάρτη είναι η Αμερική και η Αθήνα η Κίνα. Καταλάβατε, εξακολουθούμε να εμπνέουμε και να διδάσκουμε αυτό τον κόσμο. Κίνας, η Σπάρτη είναι η Αμερική και η Αθήνα η Κίνα. Καταλάβατε, εξακολουθούμε να εμπνέουμε και να διδάσκουμε.

Πήγαμε και εμείς στα δικά μας αγαπημένα. Εδώ ένα τραγούδι και μια θεατρική παράσταση που μπέρδεψε την Οδύσσια με τις χίλιες και μια νύχτες. Το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου για τον Οδύσσε Βαχ της Ξένιας Καλογεροπούλου εκεί στο θέατρο Πόρτα. Ελπίζω κάτι να μάθουν από τα δικά μας εκεί οι μεγάλοι ηγέτες του κόσμου, γιατί προς το παρόν βρίσκονται σε αδιέξοδο, ούτε μπρος ούτε πίσω. Ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος. Και ξέρω ότι αυτό το τραγούδι ακούστηκε και την προηγούμενη ώρα, αλλά έρχεται και δένει τόσο ωραία με αυτά που ζούμε. Είναι ο Γιάννης Χαρούλης, η στίχη του Θανάση Παπακωνσταντίνου, η μουσική του ίδιου του Γιάννη Χαρούλη από το Κολυμπρί και ο τίτλος ενδεικτικός «Μήτε νικώ, ούτε νικέμαι».

Γιάννης Χαρούλης και ας πάρουμε ένα διαβατήριο τώρα. Νίκος Αντύπας, Λίνα Νικολακοπούλου, Άλκης της Πρωτοψάλτη. Όσο προλάβει να ακουστεί αυτό το διαβατήριο που είναι και η σημερινή ανάρτηση, μέχρι τους τίτλους έρχονται οι ειδήσεις εν συντομία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη λαμπρότητα και τελετουργία υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Μια σχέση καλύτερα από ποτέ υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του για τον κίνδυνο σύγκρουση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά απαγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, βορειοηπειρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο, 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αχ, για τη ζωή είναι μουσική από Πλανόδια Μπάντα. Νομίζω ότι έπρεπε να ακουστεί ολόκληρο αυτό το τραγούδι. Το φέραμε ξανά γιατί κόπηκε λίγο απότομα με τους τίτλους των ειδήσεων. Το φέραμε ξανά ύστερα από απέτηση, όπως λένε, του κοινού, ύστερα από υπόδειξη όσων βρίσκονται εδώ. Αλλά συμφωνείτε κι εσείς. Ας το ακούσουμε ολόκληρο αυτό το διαβατήριο. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Αντίπας και Λίνα Νικολακοπούλου, από το γύρισμα της χιλιετίας από το 2000 και από τις υδρόγειες σφαίρες τους. Είναι και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής. Σας λέγαμε πως εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας επίσημα ταξιδιωτικά έγγραφα, έχουμε ως διαβατήριο τα τραγούδια και θέλουμε να ταξιδέψουμε, να έρθουμε και να σας συναντήσουμε όπου και αν βρίσκεστε. Και αυτό θα κάνουμε. Το ταξίδι συνεχίζεται για μια μισή ακόμη ώρα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια που ήδη έχουν έρθει. Και μένουμε στον Νίκο Αντίπα.

Νομίζω ότι πρέπει να τους βρούμε τους τρόπους, να βρίσκουμε πάντα τους τρόπους για να λέμε έτσι τα ευχαριστώ και τα μικρά και τα μεγάλα. Πέρα από ένδειξη ευγένειας, είναι και μια τόσο όμορφη λέξη και πραγματικά είναι ένα πολύ γενναιόδωρο και να την εισπράττεις, αλλά και να την απευθύνεις. Αυτή ήταν η ρίζα του ESE. Άρης Δαβαράκης εδώ στους στίχους για τη φωνή της Έλλης Πασπαλά. Χθες ο Άρης Δαβαράκης παρέα με την Ευανθία Ρεμπούτση, Καστό Παλάς, παρουσίασαν τα κοινά τους τραγούδια. Ιδιαίτερη περίπτωση, ο Άρης Δαβαράκης μας έχει δώσει κατά καιρούς πολύ ενδιαφέροντα δείγματα γραφής, έτσι σκόρπια και σποραδικά. Νομίζω ότι σε λίγο θα έρθει ένα ακόμη. Αλλά μέχρι τότε αναρωτιέμαι εγώ, γιατί παίρνω και λαμβάνω και μηνύματα από το εξωτερικό, αναρωτιέμαι τι γίνεται τελικά με αυτά τα κρουαζιερόπλια, γιατί πλησιάζει και το καλοκαίρι και βλέπετε τι γίνεται. Είχαμε εκείνο στον Ατλαντικό ωκεανό με τον Χανταϊό που τρόμαξε τον κόσμο. Τώρα καινούργια υπόθεση, κρουαζιερόπλιο κοντά στον Μπορντό της Γαλλίας. Δυστυχώς υπήρξε ο θάνατος ενός 90χρονου επιβάτη. Άλλοι 50 εκεί έχουν εμφανίσει συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και γίνονται εξετάσεις για παρουσία, πιθανή παρουσία νοροϊού. Από τη Βρέστη είχε ξεκινήσει το κρουαζιερόπλιο και πρόκειται να φτάσει στην Ισπανία. Τώρα έγινε σαν το άλλο. Έτσι, μια πλωτή φυλακή, ένα πλωτό νοσοκομείο για 1.700 ανθρώπους που παραμένουν σε καραντίνα. Και κάποια στιγμή σκέφτεσαι ότι έλεος πια με αυτούς τους ιούς και με τις έτσι, προοπτικές πανδημίας, με τον οροϊό, με τον χανταϊό. Άιντε να δούμε πού θα βγει.

Και να το σπάλει ο Άρης Δαβαράκης που σας λέγαμε. Η δική του στίχη εδώ. Νομίζω, έχω την εντύπωση ότι ήταν το πρώτο τραγούδι που επεσήμανα με το στίχο του Άρη Δαβαράκη, έτσι που μου είχε κάνει εντύπωση. Και το ακούσαμε εδώ, έτσι όπως το είχα πρώτο ακούσει κι εγώ, από το Βασίλη Λέκα, από τη φωνή του και από την πορνογραφία. Φυσικά Μάνος Χατζηδάκης, και ήταν η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Κάποιοι το ονομάζουν και παλιό σινεμά, αυτό το σαν παλιό σινεμά. Αν θέλετε και λίγα κινηματογραφικά νέα, το παραλείψαμε χτες, γιατί χτες είχαμε και αρκετές άλλες ειδήσεις με τις οποίες ασχολιόμασταν και πολύ ιδιαίτερες, έτσι, και δύσκολες. Λοιπόν, χτες ξεκίνησε, έγινε η επίσημη πρεμιέρα του Φεστιβάλ Κανών για το 2026. Θα διαρκέσει έως τις 23 του Μάη. Τα βλέμματα της παγκόσμιας κινηματογραφικής κοινότητας αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Κιανή Ακτή, Côte d'Azur.

Σχεδόν το φανταστήκαμε σαν κινηματογραφική σκηνή. Αυτό ήταν το να διώξω τα σύννεφα, πάντα αγαπημένο, με τη φωνή της και της Χωματά. Τονίζουμε σχεδόν πάντα ότι μια γυναίκα είναι συνθέτης εδώ, η Ηλέκτρα Παπακώστας, και ο Κώστας Καλόπουλος έγραψε τους στίχους. Για να δούμε αν θα καταφέρουν τα τραγούδια να διώξουν τα σύννεφα και αν το θέλουμε κιόλας αυτό, γιατί μπορεί να μην θέλουμε έτσι πολύ πολύ έντονες λιακάδες από τώρα. Πάντως ο καιρός θα αλλάξει, μας το είπαν, για κανένα δεκαήμερο θα έχουμε αστάθεια. Θα τα δούμε αυτά. Δεν ξέρω τι καιρό θα κάνει στις Κάνες. Αυτό που ξέρω και που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι φέτος το διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Κανών στρέφεται ξεκάθαρα προς τον οτέρ κινηματογράφο, δηλαδή προς τον κινηματογράφο των δημιουργών και προς τις διεθνείς φωνές. Ξεχωρίζουν πολύ σημαντικές καινούργιες ταινίες και πολύ αγαπημένων δημιουργών. Για παράδειγμα, εκεί θα βρεθεί και θα παρουσιαστεί η νέα ταινία του Πέντρο Αλμοδόβαρ, το Bitter Christmas. Εκεί θα είναι και ο Ασκάρ Φαραντί, το Parallel Tales. Εκεί θα είναι και το Fatherland του Παυλικόφσκι και πολλά πολλά άλλα. Έχει και ωραία αφίσα το φεστιβάλ, σχεδιασμένη από τον Heartland Villa. Δεν τον ήξερα, αλλά αντλεί έμπνευση από την ταινία Θέλημα και Λουίζ του Ρίτλεϊ Σκοτ. Και να μην τα λέμε και πολύ αυτά, γιατί πολλοί αντλούν έμπνευση τελευταία από αυτή την ταινία. Η παρουσίαση γίνεται από την Χαϊντάρα της έναρξης και της λήξης, τη Γαλλίδα ηθοποιό. Θα τιμηθούν ο Πίτερ Τζάκσον και η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, αλλά και η Τζούλιαν Μουρ. Αυτά. Α, και κάτι άλλο, παραλυπόμενα, μπορεί να τα πούμε αργότερα. Αλλά μέχρι τότε, ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι μας συνδέει κατευθείαν με την ατμόσφαιρα της Κιανής Ακτής, και ας μην είναι γραμμένο για αυτή.

Όμορφο, όμορφο και νοσταλγικό, έστω και με ένα τραγούδι 3 λεπτών, νομίζω ότι μπορεί να αναπαρασταθεί έτσι πολύ γλαφυρά η ατμόσφαιρα και το κλίμα μιας ολόκληρης εποχής. Ήταν η Φρανσουά Ζαρντί για τα κορίτσια και τα γόρια της ηλικίας της τότε. Αυτό τραγούδισε και αυτή η φωνή, αυτό το αίσθημα και ο χρόνος, ο οποίος είναι περιορισμένος, μας θύμισε και ένα άλλο κορίτσι δικό μας, το οποίο θέλει να μας βγάλει τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, μια που είχαμε και θέα την Κιενιακτή πριν, να πάμε στον Ιούλιο, να πάμε και στους ποιητές. Λευτέρη Σαμσόν εδώ έφτιαξε ένα έξοχο τραγούδι όπου αξιοποίησε και τη φωνή του ποιητή Τάσου Λιβαδίτη, αυτό για τη φωνή της Ανδριάνας Μπάμπαλη κάθε Ιούλη, και μαζί τους κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.

0: ήταν τόσο όμορφα κίτρινα.
1: Η ώρα είναι 1.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πούν.
7: Την Κυριακή στις 6, ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος.
8: Το να σου δώσουν την ευκολία να διορθώσεις μια φάλτσα νότα, τι κάνει τον τραγουδιστή? Τον κάνει τεμπέλη, τον κάνει αγύμναστο.

Εδώ είμαστε ξανά και νομίζω δικαιολογημένα τα χειροκροτήματα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή ήταν αυτό. Ένας κόμπος χαρά μου, Μπάμπη Στόκας, παρέα με τον Γιώργο Τελάρα. Εδώ στην εκκίνηση της δεύτερης δικιάς μας ώρας, πόσο δείχνει. 8 λεπτά μετά τη μία δείχνει το ρολόι και απέναντί μου βλέπω εδώ και μισή ώρα τη βλέπω δηλαδή την Ελπίδα Παπουτσή που φροντίζει πολύ ωραία τους ήχους μας. Βλέπω και την Ερυγκίντσου στο τηλεφωνικό κέντρο να απαντά στα μηνύματα και τα λόγια σας. Θα ξεκινήσουμε να στέλνουμε χαιρετισμούς και καλημέρες σε πολύ πολύ λίγο. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν και είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές και θα είμαστε παρέα έως τις 2. Και αυτό τον κόμπο θέλαμε από χτες να τον λύσουμε. Ένας κόμπος η χαρά μου. Αυτό νομίζω μας συμβαίνει όταν έρχονται έτσι ειδήσεις που αλληλοεπικαλύπτονται, ειδήσεις που είναι μαζί και αρνητικές αλλά και θετικές. Το ζήσαμε λίγο χτες που είχαμε την ελαφράδα της Eurovision, η οποία συνεχίζεται και σήμερα παρεπιπτόντως. Έχουμε το δεύτερο ημιτελικό και είχαμε και την είδηση με τα κορίτσια τα οποία πέταξαν από την πολυκατοικία, από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Ένας κόμπος λοιπόν που μας ακολουθούσε από χτες, τον είχατε επισημάνει κι εσείς, θέλαμε να το λύσουμε, το κάνουμε με τα τραγούδια. Αυτή είναι η τρόπη που έχουμε εμείς. Καλώ σας βρήκαμε και πάλι. Πάμε παρέα με φίλους, πάμε και με τη Χάρη Αλεξίου. Δικό της, ολό δικό της, αυτό το τραγούδι που ζηλεύει λίγο.

Χάρης Αλεξίου με εκείνα τα τόσο ειλικρινή τραγούδια, τα οποία πάντοτε, μα πάντοτε έγραφε. Αυτό ήταν η φίλη μου Χαράματα. Εδώ οι φίλοι μας και τα Χαράματα και τα πρωινά και τα μεσημέρια και όλες τις ώρες εδώ κοντά μας, και πολλά τα μηνύματα και της πρώτης ώρας, και πολύ σας ευχαριστούμε για όλα αυτά. Χαιρετισμούς να στείλουμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε Γλυφάδα, Πηλαία, Ροζενά, Γέρακα, Κρανίδη, Οροπό, Βύρωνα, Καστοριά, Ικαρία, Φάλιρο, Καστανά Θεσσαλονίκης, Λάρισα, Κηφισιά. Αλλά όχι την Κηφισιά τη δικιά μας, την Κηφισιά της Θεσσαλονίκης. Αν και κάπου πήρε το μάτι μου και ένα από την Κηφισιά της Αθήνας, θα το δω καλύτερα. Επίσης, καλό μεσημέρι σε Πέραμα, Τρίπολη, Γαλάτσι, Σιτία, Θεσσαλονίκη ξανά, στο φίλο στην Ολλανδία που σήμερα έχουν την τελευταία αργία, λέει, πριν από τα Χριστούγεννα. Οι καθολικοί γιορτάζουν την Ανάληψη και για αυτό τι ημέρα είναι αργία για τους καθολικούς. Η επόμενη αργία στην Ολλανδία θα ξαναέρθει τα Χριστούγεννα. Άκουσον να χαρεί πάρα πολύ αυτή τη σπάνια μέρα ο φίλος που μας ακούει από εκεί. Χαιρετισμούς επίσης και στο φίλο που μας ακούει από την Πίζα. Δεν ξέρω, γέρνουν εκεί, πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, και άλλοι φίλοι, αλλά να πούμε τα μηνύματα αργότερα. Προς το παρόν αυτό που ξέρω είναι ότι οι φίλοι θα μαζευτούν τα βράδια και θα δουν το δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, πάντα από την ΕΡΤ. Σήμερα το ενδιαφέρον μας στρέφεται στην Κύπρο, στη συμμετοχή της Κύπρου που θέλουμε επίσης να περάσει. Ο μεγάλος τελικός έρχεται το Σάββατο, εβδομάδα Eurovision κανονικά. Εκτός αν σήμερα θέλετε να πάτε στον Πάνο Βλάχο, έχει live στο θέατρο Μέτς. Εδώ τον ακούμε παρέα με την Ατάσα Μποφίλιο.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ήμουν νιός και μπήκα στάτα. Τα όνειρά μου πια στην πάντα κουρασμένα.

Και να πω κάπως έτσι μπήκαμε στα blues, λοιπόν, όταν είχε κυκλοφορήσει αυτός ο δίσκος, και δεν έχουν περάσει πολύ πολύ μήνες που έχουν κυκλοφορήσει. Μόλις πέρσι τον είχαμε επισημάνει, αυτή τη φρέσκια φωνή, αυτόν τον τρόπο, είχαμε επισημάνει αυτόν τον καινούριο τραγουδοποιό που έδειχνε ότι έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να μας δώσει με ένα μόλις δίσκο. Μέχρι τώρα ήταν η εποχή της αποσύνδεσης, αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου και το όνομα του δημιουργού, Μάριος Ψαριανός, είναι και ο γιος μάλιστα του Δημήτρη Ψαριανού, του πολύ πολύ αγαπημένου. Εκείνος με άλλο τρόπο, εδώ με τα δικά του blues, τα blues των 30, αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού, και σήμερα ο Μάριος Ψαριανός παρουσιάζει αυτόν το δίσκο του, τον πρώτο, στο κλαμπ του Σταυρού του Νότου. Και μια που είμαστε στα blues, που είναι τόσο αγαπημένα και σου δίνουν όσο να είναι και άλλο ρυθμό μέσα στο μεσημέρι, ελάτε να πάμε σε μία από τις πιο ωραίες μεταφορές blues στην Ελλάδα. Και ο Φίβος Δελιβοριάς ευθύνεται γι' αυτό. Και τα κάνει όλα κυριολεκτικά χάλια. Tom Waits.

Αυτό ήταν το χάλια. Χάλια μετέτρεψε το invitation του The Blues του Tom Waits, ο Φίβος Δελιβοριάς. Και παρόλα αυτά είναι ένα από τα πιο δυνατά και από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια. Κάπου έλεγε ο στίχος και για τη Ρίτα Χέιγουορθ, που νιώθει ο ήρωας όπως θα ένιωθε αν έβλεπε μπροστά του τη Ρίτα Χέιγουορθ. Να σας πω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή αυτή η απαράμιλη ομορφιά, η Ρίτα Χέιγουορθ, το 1987. Σαν σήμερα όμως έφυγε από τη ζωή και εκείνος που χαρακτηρίστηκε ως η φωνή, τουλάχιστον στην Αμερική και με κεφαλαίο το Φι, η φωνή. Μας άφησε 1300 τραγούδια, μας άφησε συμμετοχές σε περισσότερες από 50 ταινίες. Είχε πάρει μάλιστα και βραβείο Όσκαρ για δεύτερο ανδρικό ρόλο στην ταινία «Όσο υπάρχουν άνθρωποι» το 1953. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ και η σχέση του με τις διάσημες έτσι μαφιόζικες οικογένειες της Ιταλίας. Φυσικά αναφέρομαι στον Φρανκ Σινάτρα. Και μαζί του θα φτάσουμε έως τους τίτλους των ειδήσεων που έρχονται από το RT News Radio σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζιπίνγκ. Συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμού πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Στο Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Κάρλο Μάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Αναφερόμενο στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το Πασόκ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και καλεί στο κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το Πασόκ, πρόσθεσε. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας, δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων και πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο Ed News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε τρόγλι στο Περιστέρι. Ο καθένας σε ποινή φυλάκης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Κρίθηκαν ένοχοι σε βαθμό πλημελήματος. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, όσο προλαβαίνουμε, όσο το επιτρέπει ο καιρός, αυτή η καιρική κατάσταση και τα τραγούδια που μας εμπνέει αυτή η εποχή και αυτός ο καιρός, θα τα ακούμε κάτι τέτοια βροχερά και συννεφιασμένα τραγούδια. Άλλωστε μας προειδοποίησαν ότι για κανένα δεκαήμερο θα έχουμε αστάθεια και θα υπάρξουν και βροχές. Εδώ ήταν το Ναβάλο, τα Μεταξωτά, Σωκράτης Μάλα μας και Γιάννης Τσατσόπουλος για τη φωνή της Μελίνας Κανά. Και πόσο δεν έχει ακουστεί αυτό το τραγούδι, μάλλον πόσο έχει ακουστεί αυτό το τραγούδι, αυτό ήθελα να πω. Μας ακολουθεί τόσα και τόσα χρόνια και είναι πάντοτε αγαπημένο, έτσι, με τις εικόνες του και με τον τρόπο του. Τελευταίο ημίωρο για εμάς. Και επειδή είναι τελευταίο ημίωρο και επειδή τα μηνύματα είναι πολλά, επιτρέψτε μου να στείλω από τώρα χαιρετισμούς καταρχάς σε έναν άλλο φίλο στην Ολλανδία. Μας ακούει από τον Dordrecht, αν το προφέρω σωστά, και στέλνει και εκείνος τους χαιρετισμούς μας και εδώ σε όλους μας, αλλά και σε εκείνον τον άλλο φίλο που μας ακούει από την Ολλανδία, γιατί το ραδιόφωνο στείνει γέφυρες. Χαιρετισμούς και στο Βερολίνο. Εκεί στο Βερολίνο είναι πιο τυχεροί. Μας λένε ότι έχουν τρεις ακόμη αργίες και όχι μόνο μία μέχρι τα Χριστούγεννα. Αλλά εδώ και στα δικά μας, καλό μεσημέρι στου Ζωγράφου, στην Ηλιούπολη, σε Καρδίτσα, από το Λεμαΐδα, Αστακό, Σπάτα, Κέρκυρα, Νάξο, Μεγαλόβρυσο Λάρισσας, στην Αθήνα και τη Στυλίδα, στην Ερμιόνη και την Κηφισιά, σε Κερκίνη, Νέα Πέραμο, στην Καβάλα, στο Μεταξουργείο, στη Λαμία, στη Λίμνο, στα Μελίσια, στη Νέα Καριά, στην Καβάλα και στην Αύπακτο και στη γειτονιά μας, στην Αγία Παρασκευή. Έχω κι άλλα, αλλά τα υπόλοιπα προς το τέλος. Εδώ γυρνάμε το χρόνο και άλλο πίσω.

Εδώ είμαστε, στο Λούζεται η αγάπη μου, στο Μανώλη Μητσιά και στον Χρήστο Λεοντή. Ευτυχώς που έχουμε και την Ελπίδα Παπουτσή εδώ και δίνει σήμα. Λοιπόν, Χρήστος Λεοντής, εδώ μελοποιώντας Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, πραγματικά είναι ένα τραγούδι αριστούργημα από εκείνο που ξεχνιέσαι, και ένας εξαιρετικός δίσκος είχε κυκλοφορήσει πότε, στα μισά της δεκαετίας του 70. Αχ, έρωτα, αυτός ήταν ο τίτλος. Και έχω να σας πω ότι σήμερα το απογευματάκι, εκεί γύρω στις 7.30, ο Χρήστος Λεοντής θα είναι το τιμόμενο πρόσωπο του περιοδικού Μετρονόμος, ένα περιοδικό και μια σειρά εκδόσεων που είναι πάρα μα πάρα πολύ αγαπητές σε εμάς τους ανθρώπους του ραδιοφώνου, αλλά και σε όσους όλους εκείνους που ασχολούνται με τη μουσική. Το περιοδικό Μετρονόμος λοιπόν γιορτάζει τα 25 χρόνια του, και επειδή το πρώτο τεύχος του περιοδικού Μετρονόμος είχε ένα αφιέρωμα και είχε και φωτογραφία στο εξώφυλλο του συνθέτη Χρήστου Λεοντή, ο Χρήστος Λεοντής είναι σήμερα το τιμόμενο πρόσωπο σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα παρουσιαστεί στον Ιαννό, στο αγαπητό βιβλιοπωλείο, στο κέντρο της πόλης, και θα μιλήσουν βέβαια πολύ για το περιοδικό και σημαντική, όπως και ο εκδότης του, ο Θανάσης Λιβός, αλλά και ο Φώντας Λάδης και ο Δημήτρης Μανιάτης, και θα υπάρξουν και τραγούδια του Χρήστου Λεοντή. Και ποιοι δεν θα είναι εκεί? Η Ρωσαΐα, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Αγγελική του Μπανάκη και πολλοί πολλοί άλλοι. Όλα αυτά σήμερα το απογευματάκι στις 7.30 στον Ιαννό, η γιορτή του Μετρονόμου.

Αυτό το «Δεν ήρθες όμως», αυτό το στιχάκι που διάλεξε η Ελένη Φωτάκη, νομίζω ότι έκανε πραγματικά τη διαφορά σε αυτό το τραγούδι, ένα βροχερό τραγούδι μέσα στο Μάη. Έτσι ακριβώς μας υπόσχονται ότι θα είναι ο Μάιος και τις μέρες που θα έρθουν. Έτσι ξεκίνησε κιόλας. Μην ξεχνάτε, ένα δεκαήμερο που θα έχουμε αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Θα έχει βροχούλες, θα έχει συννεφιές, θα έχει καταιγίδες πιθανώς, κεντρικά και βόρεια. Όλα αυτά δεν θα κρατήσουν πολλές μέρες. Τα έχει αυτά η άνοιξη. Κάπως έτσι θα προχωρήσουμε μέσα στο Μάη, μέχρι να υποδεχτούμε κανονικά, κανονικότατα, το καλοκαίρι. Εδώ προχωράμε, και το επόμενο τραγούδι έρχεται από ένα συγκρότημα που αγαπάει πάρα πολύ την παραδοσιακή μουσική μας. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη στροφή των νέων ανθρώπων προς την παράδοση, που φέρνουν όμως τους ήχους και τον τρόπο τον παραδοσιακό πολύ πολύ φρέσκα, πολύ πολύ σύγχρονα. Η Γιουσουρούμ είναι το συγκρότημα, και οι Γιουσουρούμ σήμερα το βράδυ θα δώσουν μόνοι τους μια παράσταση, μια μεγάλη συναυλία στο Κύτταρο σήμερα το βράδυ. Για πάμε να τους ακούσουμε. Χαράζουν εδώ τη δικιά τους ρότα.

Και μου λέγες πάμε να ανοίξουμε μια γνωστή πόρτα που εσύ είδες πρώτα. Αυτή ήταν η Yusu Room, αυτή ήταν η δικιά τους ρότα. Σήμερα το βράδυ στο Κύτταρο και με ένα αντίστοιχο νέο κορίτσι που αντλεί από την παράδοση και όχι μόνο, και που σήμερα έχει και εκείνο live στο Ilion Plus, παρακαλώ πολύ, με την Ελένη Λεόνη. Θα κλείσουμε και την ώρα και την εκπομπή, αλλά αυτό σε πολύ λίγο, γιατί πριν από αυτό πρέπει να στείλω τελευταίους χαιρετισμούς σε Λουτράκι, Βούλα, Άγιο Νεκτάριο στα Βίλια, Πηλαία ξανά, στον Άσο της Κορινθίας, στο Μαρούσι, στη Νέα Πέραμο στην Αττική. Η φίλη εκεί κλείνει 50 χρόνια αραβόνα, προσέξτε, λίγο υπερβολικός αυτός ο αραβόνας, αλλά εμείς να ευχηθούμε και άλλα 100 χρόνια έτσι κοινής και ωραίας ζωής. Χαιρετισμού στη Σαντορίνη, στη Μενεμένη, στην Καλυθέα και σε δύο ακόμη μακρινά μας, στο Μπίλεφελντ αλλά και στο Όσλο. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα και για τα λόγια σας σήμερα. Είναι η προτελευταία μέρα εργάσιμη πριν έρθει η ωραιότατη Παρασκευή αύριο. Καλή συνέχεια σε όλα όσα κάνετε, καλό κουράγιο, θα τη βγάλουμε τη μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Ελπίδα Παπουτσή που φρόντιζε τόσο ωραία τους ήχους μας, αλλά και την Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ξέχασα δύο τελευταία χαιρετισμού στο φίλο από τα Καλάβρητα που είναι στο Αίγιο, χαιρετισμού και στο Κυριάκη στην Λιβαδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Έρχεται η Βάνα Δαφέρου μου να πάρει τη σκυτάλη. Με τη βροχή της Έλενας Λεόνη σας αφήνουμε. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 12, εδώ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
6: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
7: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
8: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
9: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνα Πανεπιστήμιο.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σάββα της Καρονάκης, Λίνα Νικολακοπούλου και Χριστιάνα για τη νύχτα και αυτά που θέλει η νύχτα. Και είναι πολλά αυτά που θέλει η νύχτα και θα μας τα πει και ο Φρανκ Σινάτρα στην συνέχεια. Ο Φρανκ Σινάτρα που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, 14 Μαΐου του 1998, γνωστός Εβραίο, ο Φράνσις Άλμπερτ Σινάτρα ήταν όλο το όνομα, γνωστός Εβραίος ως Φρανκ Σινάτρα, ο Αμερικανός τραγουδιστής, ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης, με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, έχει πουλήσει περίπου 150 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και τον αγαπάμε όλοι και παντού.

Strangers in the night και παραμένουμε για λίγο ακόμα στην νύχτα αφού σας συστηθούμε. Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου, Ερικίντζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-13-168 και 9. Οι γραμμές επικοινωνίας, Βαναδαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Διαβάζουμε και τα μηνύματα που θα μας στείλετε στο Viber του δεύτερου προγράμματος και πάμε να ακούσουμε ζωντανή εκτέλεση από την Τάνια Τσανακλείδου σε αυτό το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη που πρωτακούσαμε βέβαια με τη φωνή της Δήμητρας Παπίου, την οποία θα ακούσουμε πιο μετά σε άλλο τραγούδι.

0: και αυτή είναι η Φταμένη και μια ρούμπα που έχει ξεκινήσει ήδη και αυτή του Σταμάτη Κραουνάκη. Και πάμε να σας πούμε για το Αχώς Φέστιβαλ την Κυριακή 17 Μαΐου στον εξωτερικό χώρο του Πλήφα. Θα συναντηθούν 4 ιδιαίτερα συγκροτήματα της σύγχρονης σκηνής που σχετίζονται δημιουργικά με την παραδοσιακή μουσική. Η Σουρλουλού Μπαντ, τα Κιντέρια, η Λάσκα και η Μπάντα Εντόπικα ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μουσική διαδρομή όπου ο χορός, το γλέντι και οι κοινές μνήμες της Ανατολικής Μεσογείου ξαναβρίσκουν τη θέση τους στο παρόν. Πρόκειται λοιπόν για μια φεστιβαλική εμπειρία που όργανα, φωνές και σώματα συναντιούνται σε ένα συλλογικό γλέντι Κυριακή 17 Μαΐου στον εξωτερικό χώρο του Πλήφα. Το Ilion Plus και οι Compact Productions παρουσιάζουν αυτή την ανοιξιάτικη open air μουσικοχορευτική γιορτή στην Αθήνα λίγο πριν την έλευση του καλοκαιριού, και αν θέλετε να βρεθείτε και εσείς εκεί δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στην Έρη Γκίντζου τώρα στα 210-6013-168-9 για να κερδίσετε τις προσκλήσεις σας και να συμμετέχετε σε αυτό το γλέντι που ανοίγει τις πόρτες του στις 6 το απόγευμα, αλλά η έναρξη των μουσικών εκδηλώσεων θα γίνει στις 7. Πάμε.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Η Δάφνη Αλεξανδρία έχει γράψει τη μουσική, η Ελίνα Νικολακοπούλου του στίχους και η Δήμητρα Παπίου τραγούδησε αυτά τα καράβια που τα έχουμε στο νου μας από όταν άρχιζε και φτιάχνει λίγο καιρός. Μετά ψιλοχαλάει, μετά ξαναφτιάχνει, αλλά εμείς καράβια ονειρευόμαστε. Μέχρι να έρθουν τα καράβια πάμε, είπαμε, στο Αχώς Fest, εκεί που τέσσερα νέα συγκροτήματα που ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική ετοιμάζουν μια γιορτή αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Πλήφα, και επειδή βλέπω ότι παίρνετε και μπορεί να μην να βρίσκετε απασχολημένες στις γραμμές, ξαναπροσπαθήστε, διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν εδώ στα 210-60-13-168-9. Και πάμε να δούμε, να ακούσουμε μάλλον το «Μην το ρωτάς τον ουρανό» με τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Αλκίνο Ιωαννίδη, να τραγουδούν Μάνο Χατζηδάκη και Γιάννη Ιωαννίδη.

Αύριο 15 Μαΐου, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μεγάλος Ερωτικός και 15 Σπερινή θα ακούσουν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τον Αλκίνο Ιωαννίδη που τον ακούσαμε και εδώ στο Μην το ρωτάς στον ουρανό. Και πάμε να στείλουμε και τα χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα, ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία αν υπάρχει ακόμα αυτό το γυναικείο όνομα, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος και η Ισιδώρα, ο Λέανδρος, και επειδή έχουμε και εμείς το δικό μας Ισίδωρο εδώ, μιλάμε για το Σιδέρι Πρίνδεζι, τους στέλνουμε τα χρόνια πολλά και τα καλά, εσείς θα του τα πείτε στην εκπομπή του στις 4.

Ο Κώστας Χατζής έγραψε τη μουσική και ερμήνευσε τους στίχους της Σότιας Τσότου. Τη Σότια Τσότου που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, 14 Μαΐου του 1942. Από τα 18 της εργαζόταν ως δημοσιογράφος, παράλληλα με τις σπουδές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και στις δραματικές σχολές του Πέλη Κατσέλη και του Κώστα Μιχαηλίδη. Η δικτατορία της 21ης Απριλίου τη βρήκε στην εφημερίδα Ελευθερία, που διέκοψε την ίδια μέρα την έκδοσή της και στη διάρκεια της Χούντας συνελήφθηκε και κρατήθηκε πολλές φορές. Στην απομόνωση εμπνεύτηκε τα τραγούδια που την έκαναν γνωστή ως στιχουργό, τον «Βρε δε βαριέσαι αδερφέ» και τον «Άτανε το 21». Μας έχει χαρίσει βέβαια αριστουργήματα σαν και αυτό που έρχεται εδώ, του Σταύρου Κουγιουμτζή και της Σότιας Τσότου με τον Γιώργο Νταλάρα. Εδώ τα ακούμε στην καινούρια του εκτέλεση από τον Γιώργο Νταλάρα, το «Έτσι είναι οι άνθρωποι».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χάρης Αλεξίου. Η νύχτα θέλει έρωτα, θέλει και συναυλίες, και μια από αυτές είναι αύριο Παρασκευή στο Λυκαβητό με την Πάτι Σμιθ, την Αμερικανίδα τραγουδοποιό, ποιήτρια και εικαστικό καλλιτέχνη. Εδώ την ακούμε να τραγουδά, Because the Night.

και αν η νύχτα ανήκει στους εραστές και στην αγάπη, τα χαιρετίσματα ανήκουν σε εσάς στη Νέα Καριακαβάλας, στο Παλιοσέλι Ιωαννίνων, την Θεσσαλονίκη, τον Βύρονα, το παλιό Καρλόβα Σισάμου, το Γαλάτσι, τη Μελισσόπετρα της Γορτινίας, την Μοναστηρίου της Θεσσαλονίκης, τη Λιβαδιά, την Πηλαία, τα Βασιλικά Θεσσαλονίκη, τον Γκρόκο Κοζάνης, Θεσσαλονίκη Σκέτο, πολύ Θεσσαλονίκη στην παρέα μας και πολύ το χαίρομαι. Και πάμε με Χίλη Κατακόκκινα και Βασίλη Παπακοσταντίνου. Η Ζωή Τηγανούρια γράφει την μουσική, ο Χάρης Ρώμας στους στίχους, από Χίλη Κατακόκκινα αυτό το τάγκο στο οποίο μας οδηγεί η Ζωή Τηγανούρια και θα μας οδηγήσει και στο κολέγιο, στο Αμερικάνικο Κολέγιο αύριο Παρασκευή, αλλά θα τα πούμε σε λίγο αυτά.

Η ομορφιά του τάγκο και η ιστορία του λοιπόν αύριο Παρασκευή και 15 Μαΐου στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδας, στη Γραβιά 6 εδώ στην Αγία Παρασκευή, με την Ζωή Τηγανούρια σολίστ ακορντεόν και την καλλιτεχνική διεύθυνση από την ίδια, και ερμηνευτές τον Χρήστο Δελιζόνα τον τενόρο, την Βασιλεία Καλίστη τη σοπράνο και την Δέσποινα Σκαρλάτου επίσης σοπράνο, για να αφαιθούμε στο τάγκο και να πάμε ένα βήμα μπροστά. Ένα βήμα μπροστά είναι ο τίτλος του τραγουδιού που έρχεται. Η Λιδία Σέρβου τραγουδά τη μουσική της Εύης Κοκόρη και τους στίχους της ίδιας, και είναι η καινούργια δισκογραφική δουλειά της Λιδίας Σέρβου με τον τίτλο «Η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε».

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Κυλάει στις πέρα.

Το τραγούδι που έγραψε ο Αλκίνος Ιωαννίδης, και εδώ μια πλειάδα ερμηνευτών μαζεύτηκαν για να το τραγουδήσουν παρέα. Να αρχίσω να σας λέω ονόματα, θα τελειώσει η εκπομπή και ακόμα θα λέω. Μερικά από αυτά τα διακρίνατε ήδη, γιατί για το νερό υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως το ξέρετε όλοι. Και ένας τρόπος για την αντιμετώπιση του, για τη διαμαρτυρία για το νερό, είναι αυτό το δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά που έρχεται στην πλατεία Πρωτομαγιά, στο πεδίο του Άρεως, αύριο Παρασκευή και Σάββατο 16, για, με τη στήριξη δεκάδων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συλλογικοτήτων. Στόχος των διοργανωτών είναι ένας ανοιχτός χώρος συνάντησης, έκφρασης και συνεργασίας, ο δημόσιος διάλογος να συναντά την τέχνη, τον πολιτισμό και την αλληλεγγύη. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και χωρίς επαρκή καθαρή ποσότητα νερού δεν υπάρχει ζωή, και αυτό λοιπόν πρέπει να το φροντίσουμε, γιατί το νερό είναι ζωή και η ζωή δεν αγοράζεται και δεν πουλιέται. Σε αυτή την εκδήλωση θα τραγουδήσουν την Παρασκευή στις 9 το βράδυ Νένα Βενετσάνου, ο Δημήτρης Μητσοτάκης και η Radio Sol, ενώ το Σάββατο η Νάχεντ Μπισάρα από την Παλαιστίνη, ο Μανώλης Φάμελος, η Αγία Φανφάρα, και θα ακολουθήσει και ένα ρεμπέτικο γλέντι.

Μάκης Πάνου έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι, Βίκη Μοσχολιού το ερμήνευσε και μια μέρα σαν σήμερα, 14 Μαΐου του 1924, γεννήθηκε η Αγγελική Καλαϊτζή, η γνωστή ως Κέτι Γκρέι, η τραγουδίστρια του λαϊκού τραγουδιού με την ιδιαίτερη φωνή που στα νεότερα χρόνια τραγούδισε και αυτό εδώ το τραγούδι που έγραψαν ο Κώστας Λογοθετήδης και εκείνος και εκείνος. Είναι το «Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει».

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε και για σήμερα. Τελευταία χαιρετίσματα στην Αριστοτέλους και στην Δάφνη. Και κλείνουμε με τη φωνή του Στελάκη Περπινιάδη, του λαϊκού τραγουδιστή, οργανοπαίχτη και συνθέτη του ρεμπέτικου τραγουδιού, που γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα, 14 Μαΐου του 1899. Τον ακούμε στο τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη, το Ντόνις ο Βαρκάρης ο Σερέτης, και πάμε να ευχαριστήσουμε την Χαρά Γιαννοπούλου που φρόντισε τον ήχο, την Ερυγκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και τα χαιρετίσματα από τη Βάνα Δαφέρμου, και η επόμενη συνάντηση αύριο στις 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ λοιπόν. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ροκ συναστροφές της Πέμπτης που φλερτάρουν εντόνως στον κινηματογράφο, τις μουσικές, τα τραγούδια του. Η Χαρά Γιαννοπούλου μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Χαρά, όπως ξέρεις, είμαστε πάντα μέσα στην επικαιρότητα σε αυτή την εκπομπή της Πέμπτης.

Υπέροχο. Πραγματικά χαίρομαι που συμφωνείτε. Το είχαμε ανακαλύψει βλέποντας την ταινία του Πάολο Σορεντίνο. Το 2015 ήταν, νομίζω, το Youth, εκείνο το πολύ όμορφο φιλμ με τον Michael Caine κλπ. Όχι κλπ. Αλλά ο Σορεντίνο που είναι ξανά στην επικαιρότητα, ήρθε ξανά πέρσι με την υπέροχη ταινία του. Κάνει κάτι τέτοια, βάζει διάφορες μουσικές, διάφορα τραγούδια. Εδώ το σχήμα είναι τα αδέρφια Κόλανη μαζί με ένα φωνητικό γυναικείο σχήμα, Σκάλα, από το Βέλγιο είναι όλη αυτή η παρέα. Έχουν ξεκινήσει το 1996, φανταστείτε πόσο παλιά, οι περισσότεροι δεν το ξέρουν αυτό ως άκουσμα, ή όσοι τουλάχιστον δεν έχετε δει την ταινία, και εγώ από την ταινία, για να είμαι ειλικρινής, πριν από 10 χρόνια έμαθα την ύπαρξή τους, να τα λέμε όλα, έτσι να μην παρουσιαζόμαστε ως κάτι άλλο από αυτό που είμαστε στην πραγματικότητα. Αλλά από τότε τους έψαξα πολύ. Εσείς οι φανατικοί ακροατές και ακροάτες της εκπομπής μας έχετε ακούσει κι άλλες διασκευές από αυτό το υπέροχο σχήμα, από το Βέλγιο επαναλαμβάνω. Έχουν βγάλει 5 studio album σε διάφορες γλώσσες, διασκευάζοντας με αυτό το μοναδικό τρόπο διάφορα τραγούδια. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Για εσάς που ήδη επικοινωνείτε, σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά, εκεί θα μας συναντήσετε, εκεί θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις που ήδη διαμορφώνονται. Ξέρω πως οι Πέμπτες είναι αρκετές για μουσικές, για ταινίες, για ηθοποιούς, για όλα αυτά. Θα απαντήσουμε σε όλα, μην άχεστε. Και με το Viber, με το γνωστό τρόπο, στην αναζήτηση βάλτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Άλλη μια ωραία διασκευή, άλλο ένα από τα ωραία φωνητικά είναι και αυτό εδώ.

Είπαμε, συμφωνώ με αυτά που γράφετε και το έχουμε πει πολλές φορές και από εδώ και από αλλού, πως διασκευή για τη διασκευή, δηλαδή να είναι αυτό ο σκοπός να πούμε και αυτό ή να ερμηνεύσουμε και αυτό το ρεπερτόριο, το κάνουν πολλοί καλλιτέχνες στο εξωτερικό και στην Ελλάδα βέβαια έχουμε δει περιπτώσεις να θέλει οπωσδήποτε κάποιος να τραγουδήσει ρεπερτόριο Μίκη Θεοδωράκη, ας πούμε, ή Μάνου Χατζηδάκη, οπωσδήποτε, παιδί, με το ζόρι, ας πούμε, ακόμα και αν είναι η φωνή του για άλλα πράγματα ή ξέρω εγώ δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Καλά, όλοι μπορούν. Το θέμα είναι, δεν παθαίνει τίποτα το τραγούδι. Το κάθε τραγούδι, το έχουμε ξαναπεί, το τραγούδι υπάρχει, θα υπάρχει εκεί. Στο διενεκές, αυτό που δοκιμάζεται είναι η ερμηνεία, έτσι. Αλλά όταν η διασκευή, η κάθε διασκευή είναι για λόγους δημιουργικούς, για λόγους καλλιτεχνικούς, εκεί αλλάζει επίπεδο, αλλάζει πίστα, όπως τα λέγανε και οι πιτσιρικάδες. Άρα δεν είναι η διασκευή το πρόβλημα που κάποιοι συχνά πυκνά κουβεντιάζοντας μας λένε πως δεν μου αρέσουν διασκευές και μου αρέσουν τα πρωτότυπα. Έχουμε δει εκδοχές, αναφέρω ένα παράδειγμα που ίσως το ξέρετε, το έχετε ακούσει αρκετές από εσάς. Ο Τζόνι Κάς, ας πούμε, έχει ερμηνεύσει τραγούδια σε δεύτερη εκτέλεση, ή ο Τζο Κόκερ, να το πω έτσι, που ορισμένες από αυτές τις ερμηνείες είναι πιο ενδιαφέρουσες, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, από τα πρωτότυπα. Αλλά αυτό έτσι κι αλλιώς είναι μια μεγάλη ιστορία, μια μεγάλη κουβέντα.

Είναι ένα ωραίο βιολί, λέει, που παίζει εκεί με την Φιλανδία. Δεν το είδα το τραγούδι ακόμα. Είναι φαβορή και τα λοιπά στα στοιχήματα. Είναι η πλευρά της μουσικής που επιδέχεται και τζόγο η Eurovision. Είναι γνωστά όλα αυτά. Το έχουμε ζήσει δηλαδή από τότε, από τους Λόρντι, ιδιαιτέρως έντονα. Και είναι και άλλα βέβαια που υπάρχουν. Για βιολί πάντως, αν μιλάμε, η Ευανθία Ρεμπούτσικα έπαιξε με τον τρόπο που ακούσατε αυτή τη λάμψη στο Βόσπορο. Και νομίζω ότι τουλάχιστον στα αυτιά τα δικά μου ακούγονταν λίγο καλύτερα, αν και δεν άκουσα όλο. Πήρα μια γεύση, αλλά δεν άκουσα όλο αυτό το τραγούδι της Φινλανδίας. Ίσως προσεχώ. Έτσι κι αλλιώς από αυτά δεν γλιτώνεις, με την καλή έννοια δεν γλιτώνεις. Μην τα ακούς. Δηλαδή, και να μην στηθείς να δεις κάτι, η πληροφορία έρχεται. Είναι όπως κάνουν κάποια κανάλια με τα, ξέρετε, με τα, αυτά τα, που τους παίρνουν σε νησιά, τους πηγαίνουν και τους κλείνουν σε ένα χώρο ιδηλιακό περιβάλλον και παίζουν κάτι παιχνίδι, ξέρετε, με τα, αυτά τα, που τους παίρνουν σε νησιά, τους πηγαίνουν και τους κλείνουν σε ένα χώρο ιδηλιακό περιβάλλον.

Μουσική του Μίνο Αμάτσα ήταν αυτή που τέλειωσε για το Καποδίστρια βέβαια. Πάμε σε τελούς ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για περισσότερα εδώ. Μείνετε μαζί μας, μην φύγει κανείς από παραπουσίες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σι Τζιν Πινγκ

0: προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών, αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Wes Streeting από την κυβέρνηση του κ. Στάρμερ, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, ο Πρωθυπουργός τίμησε τον Μάριο Ντράγκη στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Άιχεν. Με τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και εγκαταλείφθηκε στον ποταμό Λουδία να μην έχει βρεθεί ακόμη, προφυλακίστηκε ο ένας από τους δύο συλληφθέντες, οι οποίοι είχαν ομολογήσει την εμπλοκή του στο έγκλημα. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 10 το πρωί η Ιωάννα Νιαώτη και στις 11 ο Κώστας Φασουλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Μουσείο Παιχνιδιών, συνομιλούν με τους ανθρώπους του μουσείου και παίζουν τραγούδια που απευθύνονται στο παιδί μέσα μας. Μια διαφορετική ραδιοφωνική Κυριακή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσείων.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
4: Εδώ ο παπάς. Εκεί ο παπάς. Πού είναι ο παπάς?
5: Δεν σταματάς τώρα.
6: Στάσου γιατρέ μου, κάτσε. Μην τον αποπέρνεις. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Σώπασε, παρακαλώ πολύ.
5: Να καθίσεις.
6: Για σήκω μια στιγμή. Μόλις. Κάνεις τη χάρη να μου το δείξεις.
4: Θέλει τέχνη όμως.
6: Α, θέλει και την τέχνη του. Για
4: λοιπόν, εδώ είναι ο παπάς. Έτσι. Άμα βρεις τον παπά, κερδίζεις. Άμα δεν τον βρεις, χάνεις. Έτσι.
6: Μαθημένη που χάνω.
4: Εδώ είναι ο παπάς. Εδώ ο παπάς. Πού είναι ο παπάς? Να ο παπάς. Πού είναι ο παπάς? Να ο παπάς. Βρες τον παπά.
6: Τον παπά, ε.
4: Ναι, για.
6: Πού να, εδώ δεν θα είναι.
4: Χάσατε.
6: Έχασα.
4: Ναι.
6: Για ξανακάνω.
4: Ναι.
6: Τώρα θα το βρω εγώ, κάνω.
4: Να ο παπάς.
6: Ναι, το βλέπω.
4: Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Να ο παπάς.
6: Κάτω, τον είδα, τον
4: είδα. Εδώ είναι ο παπάς.
6: Ωραία.
4: Εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς.
6: Εδώ είναι ο παπάς.
4: Χάσατε.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως καταλάβατε.

Από τότε που το ξανάφερε στην επικαιρότητα ο Ταραντίνο, το Μισερλού λέω, αυτό που μόλις τελείωσε, υπάρχουν αρκετές που το ζητούν, το ζητάτε, ειδικά όταν μαθαίνετε στην πορεία της εβδομάδας ότι κάθε Πέμπτη παίζουμε κινηματογράφο, είναι αρκετά μηνύματα κατά καιρούς που το ζητούν. Εδώ τώρα αυτό το επόμενο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί στην πραγματικότητα άνοιξε το δρόμο για το σχήμα και στην Ελλάδα γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, γιατί αυτή η ταινία «Το κύμα» του 2008, που μιλούσε για την άνοδο του φασισμού, για την άνοδο, για την θα λέγα επιστροφή του ολοκληρωτισμού μέσα από την νεολαία, μέσα από εκείνον τον καθηγητή στην Γερμανία, άνοιγε με αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, αν και η ταινία είχε υπόγεια, έτσι θα έλεγα, επιτυχία, εννοώ στις αίθουσες τότε που πρωτοβγήκε. Αργότερα θεωρείται από τις κλασικές και μάλιστα στα σχολεία μαθαίνω, προβάλλουν και όλα αυτά, και είπαμε, έχει το ξεκίνημα για αυτό το σχήμα.

Rock and Roll Queen από τους Subways, και εσείς οι πολύ παλιοί ακροατές και ακροάτριες εκπομπής μας θα θυμάστε, και λέω θα θυμάστε όχι επειδή ήταν πολύ παλιά, αλλά επειδή ήταν, θα έλεγα, εκτός από προφανές για πολλούς από εμάς που ακούγαμε τις μουσικές τους και ξέραμε λίγο εκείνη τη σκηνή, αλλά και εντυπωσιακό για εσάς που θα το ακούγατε ίσως για πρώτη φορά. Αυτά που είχαν πει τα μέλη του συγκροτήματος στη συνέντευξη που είχαμε μεταδώσει εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία, ότι αν δεν είχαμε τη μουσική, πιθανότατα να δουλεύαμε σε κάποιο μηχανουργείο εκεί στη γειτονιά μας. Αυτοί που έγιναν και ταινία που βγαίνει σήμερα στις αίθουσες, σε σκηνοθεσία του Μάρκο Βένβιλ, ένα ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει τα ίδια τα μέλη του σχήματος, παράλληλα με διάσημες προσωπικότητες της μουσικής και της τέχνης, όπως βέβαια τον θρυλικό ντράμερ, εκεί γυρίζουμε όλο, στην επικαιρότητα, τον Lars Ulrich, τον Metallica, έτσι, τον Javier Bardem και άλλους. Burning Ambition είναι ο τίτλος, η πορεία της μπάντας από τις αρχές της στο Λονδίνο, μέχρι τις παγκόσμιες περιοδίες, μέχρι το φανατικό κοινό που τους ακολουθεί και στην Ελλάδα, με πολλούς φανατικούς, αυτοί για τους οποίους η ταινία από σήμερα στις αίθουσες.

Iron Maiden Burning Ambition, λοιπόν, η ταινία βγαίνει από σήμερα στις αίθουσες και είναι καλός αυτός ο προγραμματισμός, γιατί 23 του μήνα η Αθήνα περιμένει στο Ολυμπιακό Στάδιο το συγκρότημα ξανά για μια ακόμα εμφάνιση. Εκεί να ακούσετε και να δείτε τι θα γίνει. Αλλά είπαμε, υπάρχουν και φήμες. Φήμες λοιπόν που λένε πως θα παίξουν σε αυτή τη συναυλία οι Iron Maiden, Μάνο Χατζηδάκη και Ξύλινα Σπαθιά, ελέγχονται ως ανακριβείς.

Μουσική του Τζόνι Γκρίνγουντ αυτή που αγαπήσαμε ιδιαιτέρως αυτή τη χρονιά που την κινηματογραφική σεζόν θέλω να πω. Εν τω μεταξύ, χαρά ψάχνω να βρω το λογιστή μου εδώ και μερικές μέρες. Δεν τα έχω καταφέρει. Και εσύ, και εσύ το ψάχνεις. Ναι. Έχω εντύπωση ότι δεν μου έχει δηλώσει μερικά εκατομμύρια ευρώ στη δήλωση. Και αγχώνομαι γιατί μετά, ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα. Μετά πρέπει να πω ότι. Όχι, πρέπει να πω. Μετά μπορεί να το ξέχασα εγώ, μπορεί να το ξέχασα εκείνος, αλλά έτσι έβγαζα τα εισοδήματα, ρε παιδί μου, και μου βγαίνουν μερικά εκατομμύρια ότι δεν έχουν δηλωθεί, ας πούμε. Γιατί εκατομμύρια, όχι, με συγχωρείς, εννοούσα δεκά ευρώ. Για τα εκατομμύρια τώρα, εδώ που τα λέμε, είναι και πολλά. Δεν μπορεί να μην τα. Να τα έχει ξεχάσει. Λογιστής είναι αυτός, ε. Δεν είναι και ο άνθρωπος των δύο αιώνων, που είναι αυτή η υπέροχη μουσική του James Horner από αυτή την ταινία με τον Robin Williams.

Τι ωραία ταινία αυτή ήταν και στην εποχή της είχε δεχθεί, ξέρετε, δεν θα έλεγα καταιγισμό αρνητικών κριτικών, αλλά εν πάση περιπτώσει την κοίταζαν με ένα περίεργο μάτι. Σεναριακά όμως ήταν αυτό το φιλμ, σας θυμίζω όσοι έχετε κάποτε ακούσει γι' αυτό και όσοι το έχετε δει από χρόνια, ήταν το δείτε χρόνια δηλαδή, με το ρομπότ, έπαιζε ένα ρομπότ ο Ρόμπιν Ουίλιαμς, το οποίο ζούσε μέσα σε μια οικογένεια, σε μια εποχή, ξέρω εγώ, στο μέλλον. Το είχαν αγοράσει το ρομπότ. Καλή ώρα όπως τώρα κουβεντιάζουμε για την τεχνητή νοημοσύνη και για διάφορα ρομπότ που θα μας εξυπηρετούν σε διάφορες δουλειές και τις διάφορες τέτοιες νοημοσύνες. Και αυτό κάποια στιγμή απέκτησε χαρακτηριστικά ανθρώπινα κλπ. Θυμάμαι πάντα τον Ρόμπιν Ουίλιαμς, τον αγαπούσα ιδιαίτερα και τον αγαπώ πολύ σαν ηθοποιό, ασχέτως κι αν για τους κωμικούς, ξέρετε, δεν υπάρχει παραδοχή ότι είναι καλή ηθοποιή σε σχέση με τους ηθοποιούς για δραματικούς ρόλους. Αγαπούμε πολύ, πολύ περισσότερο κάποιους κωμικούς ηθοποιούς, γιατί δεν είναι λίγοι από αυτούς που κρύβουν πολύ μεγάλο δράμα μέσα τους για να μπορούν να το μετασχηματίζουν σε χαμόγελο, σε χιούμορ ή σε οτιδήποτε άλλο, κάνει εμάς τους άλλους από το κοινό να χαμογελούν. Τέτοια περίπτωση φαίνεται πως ήταν ο Ρόμπιν Ουίλιαμς και έφυγε με αυτόν τον ηχηρό τρόπο από τον κόσμο. Δεν είναι μόνο λοιπόν στους μη γνωστούς, μη διασήμους, να το πω έτσι, οι δυσκολίες, γι' αυτό κανονίστε εκεί τι γίνεται και πώς νιώθετε με τα πράγματα, μη σας παίρνουν από κάτω, μακριά από μας τα δάχτυλα που δείχνουν, εδώ μια μουσική εκπομπή είμαστε εξάλλου, αλλά κανονίστε, εντάξει, μη σας παίρνει από κάτω, δεν είναι τα πράγματα τόσο πολύ σοβαρά όσο δείχνουν. Εντάξει, μπορεί να είναι χειρότερα, αλλά εμείς βλέπουμε πάντα τα ποτήρια μισογεμάτα. Η Χαραγιανοπούλου ήταν μαζί μας στη τεχνική επιμέλεια. Ο Σίδερης Πρίντες ακολουθεί εδώ με το κλειδί του Σολ. Μείνετε να τον ακούσετε και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως εδώ στο δεύτερο, εκτός από ότι θα ακούσετε το δεύτερο εμιτελικό το βράδυ της Eurovision που μεταδίδουν εδώ οι συνάδελφοι, υπάρχουν σοβαρές, πολύ σοβαρές θα έλεγα, πιθανότητες να ακούσετε ξανά τις ροκ συναστροφές στις 3 αύριο της Παρασκευής. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το καλοκαίρι πλησιάζει και το μυαλό σου τρέχει στα πανηγύρια. Αχώς Fest, η πρώτη γιορτή του καλοκαιριού στην πόλη. 17 Μαΐου, στο Πλήφα. Μπάντα εντόπικα, κιντέρια, λάσκα, σουρλουλου μπάντ. Ο Αχώς περιγράφει τον ήχο του γλεντιού και το Αχώς Fest μας καλεί να τον ακούσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια ξεχωριστή φεστιβαλική εμπειρία. Πρόλαβε το εισιτήριό σου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 6 λεπτά μετά από τις 4. Και είναι η Χαρά Γιανοπούλου που φροντίζει τον ήχο, σιδερής φροντίζει στα λόγια και τα τραγούδια, και με αυτό το κονσέρτο μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, όπως την ακούσαμε παιγμένη από τις κιθάρες του Βαγγέλη Μπουντούνη και της Μάρος Ραζή, ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Και σκέφτηκα από το ένα ντουέτο να πάμε στο άλλο, που έχουν μάλιστα με το προηγούμενο ντουέτο είναι οι γονείς, ο Βαγγέλης Μπουντούνης και η Μάρο Ραζή, και τα παιδιά, ο Κωνσταντίνος Μπουντούνης και η Λιδία Μπουντούνη, ή αλλιώς οι Stinging Demons. Και αυτή είναι μια διασκευή στο Διονύση Σαββόπουλο.

Η Strength Demons στην οδή στο Γιώργιο Καραϊσκάκη του Διονύση Σαββόπουλου και ο Διονύσης Σαββόπουλος από το άλμπουμ «Μην πετάξεις τίποτα», το ομότιτλο τραγούδι.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

από την συνεργασία του Σταμάτη Κραουνάκη με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, μετά από το «Μην πετάξεις τίποτα», στον «Αντίποδα» ήταν αυτό το «Πέταξα». Και θα το πάμε στο δεύτερο πρόσωπο, «Πέταξες», το «Κόρσικα» του Πέτρου Γκοελβούτσι, έτσι όπως τραγουδήθηκε στα ελληνικά από τον Γιώργο Νταλάρα με τους στίχους της Ανθούλας Αθανασιάδου. Και από ζωντανή ηχογράφηση. Το ρήμα έχει άλλο χαρακτήρα.

και με αυτό το πέταξες θα πάμε πιο πίσω στο χρόνο, στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου και τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στον Επιτάφιο. Δύο τραγούδια μέχρι του στήλου των ειδήσεων, πρώτα από την ενορχήστρωση του Μάνου Χατζηδάκη με την Αναμόσχουρη και μετά από την ενορχήστρωση του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη με τον Μανώλη Χιώτη στο μπουζούκι και τον Γρηγόρη Πιθικότη στη φωνή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σι Τζιμπινγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών, αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι

0: ασθενά του ορμούς πρέπει να παραμένουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα ασθενά του ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Wes Streeting από την κυβέρνηση του Keir Starmer, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την πανηγυρική ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριου Ντράγκη με το βραβείο Κάρλο Μάγνου στο Άιχεν της Γερμανίας. Προφυλακιστέος ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλυθέα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα και 5 πλημελήματα. 40 συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 46 κιλών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεγκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογιώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Συμμετοχή του Γιάννη Διονυσίου στο άλμπουμ «Δανεικά και κλεμμένα» του Βασίλη Πετρίδη και τον Γκαϊλέ από το 2017, 9 χρόνια πριν. Τραγούδια στο άλμπουμ αυτό που ερμήνευσαν κυρίως ο Βασίλης Πετρίδης και η Στέλλα Γιάλτση. Είπαμε ότι ο Γιάννης Διονυσίου είχε δύο συμμετοχές. Αυτή ήταν η μία από τις δύο, ήταν η Φροσούλα, και η Φρόσο τώρα μας έρχεται από το παρελθόν, αλλά από μεταγενέστερη ηχογράφηση. Το τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη, εδώ από το συγκρότημα Τζιβαέρι.

σε παρόμοιους ρυθμούς και αυτό το τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη με το Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα. Νίτσα Ελενίτσα η Φρόσο, Νίτσα Ελενίτσα και η Βαλεντίνα. Άλλο ένα γυναικείο όνομα στα τραγούδια του Γιώργου Μιτσάκη. Το έχουμε ακούσει από τη Μαρή Κανίνου σε 78 στροφές. Ας το ακούσουμε πάλι με τη Μαρή Κανίνου. Ζωντανή ηχογράφηση, αυτή η ηχογράφηση ντοκουμέντο του Τζίμι του Χοντρού.

Ήθιστε το τραγούδι που μόλις τέλειωσε να το ακούμε περισσότερο του Φεβρουάριου εκεί του Αγίου Βαλεντίνου. Όμως είναι κρίμα τόσο ωραίο τραγούδι. Ειδικά εμείς στο δεύτερο πρόγραμμα έχουμε και ένα λόγο παραπάνω, καθώς όπως έγραφε και στο δισκάκι απ' έξω, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, το 1985, ήταν μια ιδέα του δεύτερου προγράμματος και της τότε διευθυντριάς του, της Σοφίας Μιχαλίτση, το τραγούδι αυτό του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου που τραγούδισε η Βίκη Μοσχολιού από το δεύτερο πρόγραμμα και πώς αλλιώς ξεκίνησε και το επόμενο τραγούδι. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Ελευθερία Αρβαντάκη, βάλε το δεύτερο.

Βάλε το δεύτερο στο Μάτι Κραουνάκη. Λίνα Νικολακοπούλου, Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και θέλω να γυρίσω στη Βίκυ Μοσχολιού, όχι στη φωνή της που ακούσαμε πριν, αλλά σε τραγούδι που έχουμε μάθει με τη φωνή της από τις σπουδαίες ερμηνείες της, τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου και του Ελευθέρη Παπαδόπουλου. Και ακριβώς από ένα αφιέρωμα στο Ελευθέρη Παπαδόπουλο που έγινε με αρκετούς τραγουδιστές και κυκλοφόρησε και σε CD το 2008 από ζωντανή ηχογράφηση, θα ακούσουμε το «Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι», γιατί αυτό είναι το τραγούδι στο οποίο αναφέρομαι. Σταύρος Ξαρχάκος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, εδώ ζωντανή χωράφηση με τη Μαρινέλα και τον Γιώργο Νταλάρα. Έτσι κλείνουμε, τα λέμε πάλι αύριο απόγευμα στις 4, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Η Χαρά Γενοπούλου φρόντισε τον ήχο, ο Μιχάλης Γελασάκης είναι εδώ και ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα τώρα από το Σιντερί Πρίντεζι. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Καφέ Σεν-Κλοντ, φλιπεράκια, Ιεροσόλυμα. Εργοστάσιο στο Μιλάνο, επιστροφή αρων-άρων, αλλά και χαρά και εργασία και τεράστια επαγγελματική επιτυχία. Grand succès. Ακόμα πληρώνω. Μακαρονάδικα, ξενυχτάδικα, απόπειρε εναντίον μου με μαχαίρι. Δεν ήμουν εκεί, χτύπαε τον αέρα, τον συγχωρώ. Ροντέο, 1971.

0: Ο Διονύσης Σαββόπουλος εδώ, τραγουδάει όλα αρία όλα ρά και είναι ένα τραγούδι που έχει πολύ βάθιες ρίζες, δεν είναι έτσι μια έμπνευση της στιγμής του Διονύση Σαββόπουλου, είναι ένα τραγούδι που πατάει σε δύο βάρκες. Η μία βάρκα είναι ένα παραδοσιακό γερμανικό τραγούδι από όπου ουσιαστικά αντλεί το κομμάτι της μουσικής, παίρνει από εκεί αυτό το εμβατηριακό που έχει αυτό το τραγούδι, και το άλλο κομμάτι, η άλλη βάρκα στην οποία πατάει το τραγούδι αυτό, είναι ένα βιβλίο. Είναι το βιβλίο του Νίκου Βελιώτη με τον τίτλο «Ολαρία Ολαρά», που εκδόθηκε στον Πειραιά το 1948. Μια νουβέλα που περιγράφει τη ζωή των ανθρώπων του Πειραιά στη γερμανική κατοχή. Γι' αυτό είναι και το θέμα του τραγουδιού τέτοιο. Τις ξυλογραφίες σε αυτό το φοβερό βιβλίο τις έχει κάνει η Βάσο Κατράκη, μόλις αφιχθήσε στον Πειραιά, γράφει στην έκδοση, ένα φοβερό βιβλίο για τη ζωή των ανθρώπων στον Πειραιά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Κάπως έτσι είπα να σας καλωσορίσω σήμερα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αδέσποτες Νότες ακούτε, μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Η Χαραγιανοπούλου φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και εδώ είναι ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.
1: Από τη μια Ιταλή και η Γερμανή, για να σε βρουν, να

Ωκεανός Κυλαϊδόνης εδώ γράφει ένα τραγούδι φόρο τιμής στη γενιά που μεγάλωσε με τις ιστορίες του Στέλιου Ανεμοδούρα. Ο Ωκεανός Κυλαϊδόνης, παιδί και αυτός αυτής της γενιάς, έγραψε το τραγούδι του μικρού ήρωα που επί σκηνής τραγουδούσαν ο Ντίνος Λύρας ως Γιώργος Θαλάσσης, η Ιβόνη Μαλτέζος Κατερίνα και ο Γιώργος Σαμπάνης ως Σπίθας. Οι τρεις αυτοί δηλαδή ήρωες των κόμικ εκείνης της γενιάς. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1984 στο δίσκο «Πάμε Μαέστρο», που περιλαμβάνει τραγούδια που συνέθεσε ο Ωκεανός Κυλαϊδόνης για το ελεύθερο θέατρο και την ελεύθερη σκηνή, με τον Κυλαϊδόνη και τον Αντώνη Πηλιαρό στο ρόλο του Γιώργου Θαλάσση. Και πάμε στο Φίβο Δελιβοριά, ενώ να σας πω να ετοιμάζετε, γιατί έχω και προσκλήσεις να σας δώσω, όχι για Φίβο Δελιβοριά, αλλά για μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα μουσικοχορευτική γιορτή.

Ένα τραγούδι του Κώστα Κοφινιώτη και του Γιώργου Μουζάκη, εδώ με το Δώρο Δημοσθένου σε μια έτσι swing εκδοχή. Θα ήθελα να σου να το τέρι μου λοιπόν, και είπα ότι έχω προσκλήσεις να σας δώσω, και έχω προσκλήσεις για το Αχός Fest που θα γίνει την Κυριακή στις 17 Μαΐου στο Πλήφα, στον προαύλιο χώρο, και ουσιαστικά σε έναν εξωτερικό χώρο όπου συναντιούνται 4 ιδιαίτερα σχήματα της σύγχρονης σκηνής που σχετίζεται δημιουργικά με την παραδοσιακή μουσική, η Σουρουλού Band, τα Κιντέρια, η Λάσκα και η Μπάντα Εντόπικα ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μουσική διαδρομή όπου ο χορός, το γλέντι και οι κοινές μνήμες της Ανατολικής Μεσογείου ξαναβρίσκουν τη θέση τους στο παρόν. Εξαιρετικά συγκροτήματα και τα 4, μια γιορτή, μιλάμε για μια γιορτή, μιλάμε για ένα γλέντι, την Κυριακή στις 17 Μαΐου, οι πόρτες ανοίγουν στις 6, η έναρξη είναι στις 7 και έχω για εσάς 6 διπλές προσκλήσεις. Θα στείλετε στο Viber του Δευτέρου Προγράμματος το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη αχός, ξαναλέω, στο Viber του Δευτέρου Προγράμματος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη αχός, για να μπείτε στην κλήρωση για 6 διπλές προσκλήσεις για αυτήν την Κυριακή, για αυτό το πολύ ωραίο φεστιβάλ με πολύ ενδιαφέρουσες μπάντες που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σχετίζονται δημιουργικά με αυτό που ονομάζουμε παραδοσιακή μουσική, και οι περισσότερες από αυτές τις μπάντες τη φρεσκάρουν κιόλας.

Τώρα σκεφτείτε ότι αυτό ακούγεται τόσο ερωτικό τραγούδι και είναι ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο Πιερίνο Ρόναλντ Κόμο ή αλλιώς Πέρι Κόμο σε πιο απλά. Ήταν Μάιος του 1956 όταν ηχογραφήθηκε αυτό το τραγούδι που ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι αφιερωμένο σε μία κούκλα, σε μία βιτρίνα πολυκαταστήματος που μετά από την ανακαίνιση που κάνουν σε αυτό το κατάστημα αυτή η κούκλα βρίσκεται αποσυναρμολογημένη και γι' αυτό το Γκλεντόρα τι έκαναν σε σένα στο τέλος του τραγουδιού. Και εδώ είναι η Swing Shoes στο «Δε σε θέλω πια».

είναι οι Swing Shoes λοιπόν στο «Δε σε θέλω πια» και πώς ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Μικρά Ασία πηγαίνει στους δυτικούς ήχους, από τους Swing Shoes γίνεται αυτό. Και τώρα θα πάμε πίσω στο 1970. Μια μεγάλη πλημμύρα στη Γένοβα, είναι ένα ιστορικό γεγονός, τότε γράφουν όλες οι εφημερίδες γι' αυτό, και έρχεται ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ να

μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μαγεί τον έσμο κι διπλανή, δεν πρέπει ποτέ να το μάθω. Πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει

ευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

απ' το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτός και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και LNG, σόγια καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Wes Streeting, από την κυβέρνηση του Keir Starmer, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πιστώνονται σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους της περιφέρειας.

0: Φέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας για τα ζώα που θα ανατώθηκαν για την ευλογιά. 40 συσκευασίες κοκαίνης συνολικού βάρους 46 κιλών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτια από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεγκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Ποσότητα 167 κιλών και 200 γραμμαρίων ακατέργαστης κάναβης εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα έπειτα από καταδίωξη γιο ταχύ με πλαστές πινακίδες σε βάρος του 35χρονου οδηγού, σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Ο Ισάκ Σούσης έγραψε εδώ από το άλμπουμ «Το διάλειμμα κρατάει δύο ζωές» και τη μουσική πάνω στα λόγια του Ισάκ Σούση έβαλε ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας για αυτά τα μάτια που είναι ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα, ξεφλουδίζουν τους στίχους. Έγραψε ο Ισάκ Σούσης, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο, μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, αδέσποτες νότες παίζουν τα ραδιοφωνά σας. Για λίγο ακόμα θα κρατήσουμε ανοιχτό το διαγωνισμό για 6 διπλές προσκλήσεις για το πλήφα, για αυτήν την Κυριακή, για το Αχώς Fest, όπου 4 μπάντες που δημιουργούν με βάση την παραδοσιακή μουσική, η Σουρντουλού Band, τα Κιντέρια, η Λάσκα και η Μπάντα Εντόπικα, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα μουσικό γλέντι, σε μια μουσικοχορευτική γιορτή την Κυριακή 17 Μαΐου. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, το ονοματεπώνυμό σας γράφετε και τη λέξη Αχώς για να μπείτε στην κλήρωση. Έχουμε 6 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Και εδώ ο Πάνος Κατσιμίχας στο ολοκένουργιο τραγούδι που μας παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες.

Ήταν από την πρώτη καλλιτεχνική συνάντηση της Ελένης Φωτάκη στα λόγια με τον Γιάννη Χαρούλη από το Χειμώνανθο. Η μουσική εδώ υπογράφεται από δύο, από τον Μάνο Ξηδούς και από τον Κώστα Παρίση. Από το Χειμώνανθο λοιπόν του Γιάννη Χαρούλη, ένα τραγούδι που είχαμε καιρό να ακούσουμε, αυτή είναι η αλήθεια, τα εκατόφυλλα για όλους αυτούς τους πολέμους που τελικά νικητής βγαίνει αυτός που μπορεί και καταφέρνει να αγαπάει. Και από το Γιάννη Χαρούλη στη Μαρία Παπαγεωργίου, σε ζωντανή ηχογράφηση εδώ, το παζάρι του Φωνιά. Μάνος Ελευθερίου, Μίκης Θεοδωράκης.

0: και σκέφτεται ότι αυτό το κομμάτι είναι γραμμένο στα τέλη της δεκαετίας του 60, εδώ στη νεότερη εκδοχή του, στη νεότερη ηχογραφημένη εκδοχή του, από την αλληλογραφία, όπου η Μαρία Παπαγεωργίου διάβασε ξανά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και τα παρουσίασε με το δικό της τρόπο, στο παζάρι του Φωνιά λοιπόν, και να ακόμη μια διασκευή που ακούστηκε για πρώτη φορά εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σε ένα αφιέρωμα που είχαμε κάνει στον Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Υπάρχουν πολλών ειδών αγάπες. Οι άνθρωποι αγαπάνε ο καθένας με τον τρόπο του.

Υπάρχουν πολλών ειδών αγάπες, λέει στην αρχή ο Στέλιος Καζαντζίδης, τον ακούμε να λέει σε αυτό το τραγούδι, σε αυτή τη διασκευή. Κάπως έτσι, κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αδεσποτες Νότες, τέλος για σήμερα. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος. Ευχαριστώ τον Χάρη Κουτουλογέννη που φρόντισε τον ήχο. Από τον Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
7: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
10: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
11: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
12: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Η μεγάλη αποκάλυψη, μην το πεις πουθενά, είναι η αγάπη την άνοιξη, όταν τρέμει ξανά. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφώνω Αραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Και ένα τραγούδι που θυμηθήκαμε χθες το βράδυ στη συναυλία της Αμαθίας Ρεμπούτσικα και του Άρη Δαβαράκη. Κάπως έτσι ξεκίνησε η βραδιά και ήταν από τα πρώτα τραγούδια στο μακρινό 1996 που ηχογράφησε στον πρώτο του προσωπικό δίσκο τότε αθώος ένοχος ο Γιάννης Κότσιρας. Πιξλάξαμε σωστό τώρα και μεθυσμένη καρδιά. Καλωσορίσατε.

Λίγο χρώμα για τα σκούρα, το πιο πρόσφατο άλμπουμ από τους Pixlax. Από εκεί ακούσαμε Μεθυσμένη Καρδιά, ενώ το επόμενο καινούριο, όλο καινούριο τραγούδι το ακούμε σήμερα για πρώτη φορά στην εκπομπή μας τουλάχιστον, και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού η υπογραφή του συνθέτη έχει δύο ονόματα, Σταύρος Ξαρχάκος και Σταύρος Ξαρχάκος Junior. Τι έχει συμβεί λοιπόν εδώ? Ο μικρός στο μάθημα πιάνου με τον νεοκλίνεο Φοιτίδης κάρωσε μια μελωδία που φάνηκε ενδιαφέρουσα και αυτή παντρεύτηκε με μια προγενέστερη μελωδία του πατέρα του από κάποιο soundtrack. Λοιπόν, δημιουργήθηκε το τραγούδι με ένα έντονο rock χαρακτήρα και έχει τον τίτλο «Ταξίδι για το Σάντα Φε», με στίχους της Ρόζας Θεοτόκη, και το ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόζα Ια.

Γιατί ανήκω εδώ, αυτό λέμε κι εμείς. Τα καράβια μου και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, παρέα με Ζιόγαλα και Φάμελο, όταν είχαν κάνει μια σειρά εμφανίσεων πριν από αρκετά πια χρόνια στο Σταυρό του Νότου. Στην συνέχεια ένα τραγούδι που περιγράφει αυτό το, τα αντίθετα συναισθήματα που έχουμε πολλές φορές όταν μένουμε κάπου, ονειρευόμαστε να ταξιδεύουμε, να φεύγουμε, να γυρίσουμε τον κόσμο ολόκληρο και όταν λείπουμε μας πιάνει μια νοσταλγία. Αυτά περιγράφει ο Μίλτος Πασχαλίδης στο τραγούδι του «Πινελόπη».

Το επόμενο είναι ένα τραγούδι που έγραψαν Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με τον Ισαάκ Ξούση και αρχικά ηχογραφήθηκε από τον Γιώργο Νταλάρα στο άλμπουμ «Η Άσφαλτος που τρέχει». Εκεί μάλιστα τον συνόδευε ο Σωκράτης Μάλαμας στην κιθάρα. Έτσι απλά ήταν και σε εκείνη την εκδοχή. Θα το ακούσουμε όμως από ζωντανή ηχογράφηση από τον ίδιο τον συνθέτη του, τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Το μεταδώσαμε πριν κανένα μήνα περίπου και σας άρεσε πολύ. Νομίζω ότι αξίζει να ανεβούμε σε αυτό το υπτάμενο χαλί.

Σε βρήκα μόνη ένα απόγευμα ζεστό. Στο σινεμά το φουαγέ να τριγυρίζεις.

Το χαλί μου έκανα υπτάμενο χαλί για να πετάξουμε μαζί στα περασμένα. Κι όταν μας βρήκε το πρωί μου πες τ' αυτή, δεν έχω άλλο ουρανό έξω από σένα να με θυμάσαι. Όταν κρυώνεις και όταν φοβάσαι, να με θυμάσαι. Να με θυμάσαι. Όταν πονάς και δεν κοιμάσαι,

Σε βρήκα πάλι κάποια τέλειωτη βραδιά. Στα μπαρ της λύπης να κοιτάς με ένα ποτήρι. Εγώ γυρνούσα τρύπια, τσέπη και αγκαλιά, και εσύ φιγούρα φιλνουάρ σε χαρακτήρι. Τώρα χαμένος των ονείρων μου το χάρτη. Όλο ρωτάω πως τα φέρε έτσι η ζωή. Αυτοί που φύγανε να με καλούν σε πάρτι, κι αυτοί που ζουνε να μου λείπουν πιο πολύ. Να με θυμάσαι όταν κρυώνεις και όταν φοβάσαι. Να με θυμάσαι. Να με θυμάσαι όταν πονάς και δεν κοιμάσαι.

Όπως ακούτε, ζωντανή αυτή η ηχογράφηση και η απίθανη ερμηνεία από το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Ο Άλκης Αλκαίος έγραψε αυτούς τους στίχους και όχι, όπως είπα, ο Ισάκ Σούσης, που ήταν τακτικός συνεργάτης του Λαβρέντι και παρασυρθήκαμε. Λοιπόν, με τον Στάθη Δρογώση και το Συγχώρεσέ με θα πάμε ως τις 6.30 περίπου για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου West Streeting από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ. Ο Πρωθυπουργός Στάρμερ έχει τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου, λέει η Υπουργός Παιδείας Μπρίζετ Φίλιψον. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης στη γείτονα περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών. Όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, δήλωσε από το Αγωθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Επίθεση από δεκάδες άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας σε οικισμό Ρωμά έπειτα από καταδίωξη ύποπτου γιοταχή. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, με τον ένα να διακομίζεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δαγκωματιές. Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν

0: φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
6: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
7: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
6: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
8: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Από την αμαρτία στην αγιοσύνη, όπως από το σκοτάδι στο φως και ιστορίες αμαρτωλών και καταφρονημένων στον Πάρτο Ναυάγιο, Αρλέτα ξεκινώντας το δεύτερο μας κιόλα σημειώρο, αργά στο απόγευμα της Πέμπτης, εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, πάμε στις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο ξενοφών Αραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας. Και η Στέλλα, με το πρόσφατο άλμπουμ της με τον τίτλο Adagio, για πρώτη φορά τραγουδά και στα ελληνικά. Μέχρι τώρα ήταν αγγλόφωνα τα τραγούδια της και μάλιστα ανάμεσα στα ελληνόφωνα τραγούδια είναι και ένα από τα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές του 70, που είχε ερμηνεύσει μια πολύ δημοφιλής τότε pop τραγουδίστρια, η Λίτσα Σακελαρίου. Τα Βήματα.

Βήματα, τα βήματα σε φέρανο. Το έφτιαξαν ο Γιώργος Γεωργιάδης και ο Πέτρος Ζέρβας. Εκδοχή από την Στέλλα στο άλμπουμ Adagio, όπως είπαμε. Και η Μαργαρίτα Ζορμπαλά τραγουδά Λάκη Παπαδόπουλο και Μαριανίνα Κρυαζή. Κάποτε κάπου σε έχω ξαναδεί.

Έλλη Πασπαλάη και τετράγωνη γη από το άλμπουμ «Σε ποιο Θεό να πιστέψω», με αυτό τον πολύ χαρακτηριστικό ήχο του Στάμου Σέμψη, η στίχη του Νίκου Μωραϊτή. Θα συνεχίσουμε με ένα απολύτως κλασικό ελληνικό κινηματογραφικό τραγούδι που έγραψαν ο Τάκης Μωράκης και ο Γιάννης Φερμάνογλου για το «Παιδί και το Δελφίνι» και το τραγούδισε η Σοφία Λόρεν τότε στην ταινία. Θα τα ακούσουμε όμως σε μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή από την Kid Moxie, μια Ελληνίδα συνθέτης πολυπράγμων και διακεκριμένη στις διασκευές, θα λέγαμε. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη λοιπόν από την Kid Moxie.

διασκευή και το επόμενο τραγούδι που θα μας πάει ως τις 7. Όχι, βιάζομαι. Το πρώτο τελευταίο για την πρώτη μας ώρα από τους Γκατζοντίλο, σαν μαγεμένο το μυαλό μου.

Μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει, το υπέροχο τραγούδι του Δημήτρη Γκόγκου Μπαγιαντέρα στην εμπνευσμένη διασκευή από τους Γκάτσο Ντίλο, ενώ θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με η Μάμπα Ιλντί και Ρένα Μόρφη στη δική τους εκδοχή, σε ένα άλλο κλασικό που έγραψαν ο Τάκης Μωράκης, ο Κώστας Πρετεντέρης και ο Γιώργος Οικονομίδης. Χαρά μου!

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πούν.
6: Την Κυριακή στις 6, ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος.
7: Το να σου δώσουν την ευκολία να διορθώσεις μια φάλτσα νότα, τι κάνει τον τραγουδιστή, τον κάνει τεμπέλη, τον κάνει αγύμναστο.

Μαζί και πάλι για τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στον ήχο μας έφυγε ο Χάρης και ήρθε η Χαρά, η Χαρά Γιαννοπούλου που θα είναι παρέα μας. Και ξεκινήσαμε με Δίκημο Σχολείου που τραγούδισε αυτό το υπέροχο «Τι έχει και κλαίει το παιδί» με στίχους της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου και τη μουσική του Σταύρου Ξαρχακού. Κλασικό και το επόμενο από τον Γιάννη Πουλόπουλο «Θα πιω απόψε το φεγγάρι».

Γλυκές εικόνες με το λόγο του Ελευθερίου Παπαδόπουλου, τη μουσική του Μίμη Πλέσσα. Θα πιω απόψε το φεγγάρι Γιάννης Πουλόπουλος και πάμε στην εκδίκηση της Γυφτιάς αρκετά χρόνια αργότερα. Από εκεί Νίκος Παπάζογλου με τη δική του μελωδία στους στίχους του Τάκη Σιμώτα. Κανείς εδώ δεν τραγουδά.

τόσο δυνατά μερικά τραγούδια που ξεχνάς το χρόνο που έχει μεσολαβήσει από τότε που το άκουσες για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 80 ακριβώς, το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ, και μια μικρή έκρηξη αρχικά που πήρε μεγάλες διαστάσεις στη συνέχεια στα Μάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, με τις συνεργασίες, τις ζωντανές εκείνες εμφανίσεις, τις φοβερές που επηρέασαν γενικότερα το ύφος της μουσικής στους χώρους που την απολαμβάνουμε, τους χειμώνες ιδιαίτερα. Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ και Μελίνας Λανίδου, το λάθος, το έγραψαν ο Αντώνης Βαρδής και η Δίκη Γεροθόδωρου.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε Γιάννη Πάριο να τραγουδά Παντελή Θαλασσινό. Είναι το «Ανάθεμά σε και πόσο του πάει».

Άριος είναι αυτός, μια δυνατή ερμηνεία στο Αναθεμάς του Παντελή Θαλασσινού. Και πάμε στις 7.30 περίπου με Ελευθερία Αρβανιτάκη που τραγουδά στα μάτια Σπανουδάκη. Το αγαπάμε, ζωή κλεμμένη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 10 το πρωί η Ιωάννα Νιαώτη και στις 11 ο Κώστας Φασουλάς εκπέμπουν ζωντανά από το Μουσείο Παιχνιδιών, συνομιλούν με τους ανθρώπους του μουσείου και παίζουν τραγούδια που απευθύνονται στο παιδί μέσα μας. Μια διαφορετική ραδιοφωνική Κυριακή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσείων.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

στα τέλη της δεκαετίας του 70 και ένα άλμπουμ που έχει τον τίτλο «Τα τραγούδια της παρέας». Εκεί, από εκεί μάλλον ο Μανώλης Μητσιάς μας τραγούδισε τον Αλίτη. Το θυμηθήκαμε εδώ και με τη χαρά και συμφωνήσαμε πόσο ωραίο τραγούδι που έχει και τη μουσική και τους στίχους του Μάριου Τόκα. Στο τελευταίο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Πέμπτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Ξενοφώνω Αραράκος, Χαραγιανοπούλου στον ήχο και πες μου πώς γίνεται

Πες μου πώς γίνεται λοιπόν, αφού έχεις φύγει από τα τραγούδια της Χαρούλας, τι άλμπουμ ήταν και αυτό, Μάνος Λοΐζος Μανώλης Ρασούλης και η Χάρης Αλεξίου φυσικά, ενώ στη συνέχεια έρχεται ο Μανώλης Λιδάκης με μια υπέροχη μελωδία του Γιάννη Σπανού και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Ούτε που ρώτησα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Από τη παράσταση Μεθυσμένα τραγούδια, η Τάνια τραγούδισε το Αποκοιμήθηκα. Η Τάνια Τσανακλίδου τραγούδισε το Αποκοιμήθηκα. Με στίχους του Μίμη Θεόπουλου και τη μουσική του Τόλι Βοσκόπουλου. Και θα ακούσουμε τον ίδιο Τόλι Βοσκόπουλο σε ένα από τα τραγούδια που αρέσει και πέρα από την, από τους έτσι αφοσιωμένους οπαδούς του, και είναι το «Πριν χαθεί το όνειρό μας» του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

το πριν χαθεί το όνειρό μας, αλλά το μυαλό μας το είχαμε στο Μανάστησες, καρδιά μου. Λάθος πληροφορίας λοιπόν. Δικό του Τουτόλη και η μελωδία και του Μίμη Θεόπουλου, η στίχη και στο τραγούδι αυτό. Στη συνέχεια Χριστιάνα και λίγο πριν το τέλος τελειώσαμε λοιπόν.

πάλι νύχτα ξημερώνει. Ο Γιάννης Πάριος έγραψε τα λόγια, Θανάση Πολυκανδρίου τη μελωδία. Τελειώσαμε λοιπόν περίπου. Στον επίλογό μας Γιώτα Νέγκα, σε σένα τρέχω Θέμη Καρμουρατίδη, Οδυσσέα Ιωάννου. Και αμέσως μετά νέα ελληνικά από τον Χρήστο Παπαμιχάλη, το καινούριο τραγούδι από τους Δραμαμίνη. Στη συνέχεια βέβαια του προγράμματος, κανονικά ημερολόγιο καταστρώματος και Λένα Διάκου. Και θυμηθείτε στις 10 το βράδυ αναμετάδοση του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision με την επιμέλεια του Δημήτρη Μεϊδάνη. Η Χαραγιανοπούλου φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας. Χαιρετισμούς εκεί ψηλά στην Ορεστιάδα. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Οι Δραμαμίνοι που συνεχίζουν να κάνουν τραγούδια με εικόνες, τραγούδια σαν σινεμά. Από το τελευταίο τους άλμπουμ «Κάπου ο κόσμος είναι υπέροχος ακόμα», αυτό είναι το «Πάω στη θάλασσα».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη, ελπίζω, ε.
2: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤΕΝΑ και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

8 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Από το χρονικό του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους του Καπαχημίρη, ο Γίγαντας, ο τίτλος του τραγουδιού. Με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή και λέτε στα πίσω χρόνια να πάμε, όχι τα τόσο παλιά του τραγουδιού. Επαναστατικό δικαίω είναι ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Πέτρου Μαντέου. Είδα στις νησίδες της συντακτών, λέει ο Πέτρος Μαντέος, 2-3 Μαΐου του 26, στην επιφυλίδα του αγαπητού Νικού Ξυδάκη, μπορεί το 114 να σταθεί πλάι στα Τέμπη. Αναφορά του, λέει ο Πέτρος Μαντέος, σε δικαστές εντός εισαγωγικών προγόνους των σημερινών δικαστικών λειτουργών βαθμίδας Αρίου Πάγου, που είναι σε ουδόλως τιμητική για αυτούς επικαιρότητα εν μέσω πολλαπλών σκανδάλων. Τζαβέλας, παραδείγματος χάρη Ντογιάκος, Ζήσης Αδηλίνη. Προγόνους εντός εισαγωγικών, όπως ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνος Κόλλιας, πρώτος πρωθυπουργός της Χούντας. Και άλλους, λέει ο Πέτρος Μαντέος, όπως Βασιλική Επίτροπη στις Δίκες Αντιστασιακών, που υποστήριζαν ότι αντί του καταληθέντος συντάγματος, μετά την 21η Απριλίου η Επανάστασης είχε επιβάλει το επαναστατικό δίκαιο. Δικαστές που απάλλαξαν ή χάιδεψαν δοσύλλογους στην κατοχή. Είπαμε, λέει ο Πέτρος Μαντέος, άλλοι κάνουν πως ξεχνούν, άλλοι επιμένουν να θυμούνται. Στο στρατοδικείο, γωνία τότε Ακαδημίας και Κριεζότου, ο Βασιλικός Επίτροπος Εισαγγελέας, λοχαγός της στρατιωτικής δικαιοσύνης παρακαλώ, ήπιος πρότεινε ποινή φυλάκισης 2,5 χρόνων λόγω νεαρού της ηλικίας. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, τακτικός δικαστής, λέει ο Πέτρος Μαντέος, επιστρατευμένος από τη Χούντα, αυστηρότατος και διδακτικός, επί εθνικών φρονημάτων και εθνοπροδοτών, επώνυμο, δεν ξεχνιέται, Δουμπόγιας, επέβαλε δεκαετή φυλάκιση.

Από τα λαϊκά του Μίκη Θεοδωράκη και του Μανού Ελευθερίου, ο Μανώλης Μητσιάς και η Τανιά Τσανακλέδου τραγούδησαν το δικαστή. Επαναστατικό δικαίο, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Πέτρου Μαντέου. Στην πρώτη κυβέρνηση της Χούντας, λέει ο Πέτρος Μαντέος, την πολυπληθέστερη ομάδα, 7 ή 8, αποτελούσαν δικαστική λειτουργή, κυρίως αρεοπαγίτες. Δεύτερη στρατιωτική, 6 με 7, η τριάδα Παπαδόπουλος Μακαρέζος Πατακός και οι δύο της Βασιλικής Χούντας στρατηγών, Σπαντιδάκης και Ζωητάκης. Θα ήταν άδικο και κυρίως ανιστόρητο, λέει ο Πέτρος Μαντέος, να παραλείψω τη στάση δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μόνη δικαστική λειτουργή που απέλησε η Χούντα, με προέχοντα τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετέπειτα πρώτο προσωρινό πρόεδρο της Δημοκρατίας, Μιχάλη Στασινόπουλο. Προσωπικά, λέει ο Πέτρος Μαντέος, δεν θυμάμαι σύμβουλο της επικρατείας που να συνομίλησε, έτσι λέγανε τότε τους συνεργάτες, συνομιλητές, με χουντέους, ενώ γνώρισα μετέπειτα από τον Πέτρο Καβαλά, έναν πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος προταθής αποποιήθηκε την τιμή του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον Θέμη Κουρουσόπουλο.

Από τα νέχρεκα του Μανού Λοΐζου και του Γιάννη Νεγρεπόντι, ο δικαστής Ομπέρτο, τίτλος του τραγουδιού. Η Μαρία Φαραντούρη τραγούδησε. Μαύρος κατά μαύρος και εκείνος. Είχε άδεια πιλότου, ήταν γνωστός τζογαδόρος, ήταν χορτοφάγος, δεν έπινε ποτέ αλκοόλ και δεν κάπνιζε. Αγαπούσε πολύ την κιθάρα του, που τελικά δεν ήταν μία, ήταν η ίδια σε πολλές εκδοχές και είχε ένα όνομα. Την έλεγε Λουσίλ. Τραγουδοποιός και ένας από τους πιο γνωστούς μουσικούς της blues ανά τον κόσμο. Το όνομα του B.B. King και έφυγε από τη ζωή στις 14 Μαΐου του 2015.

Αυτή όχι η πρώτη, μια από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα του BB King. Το 2006, στα 80 του χρόνια, ξεκίνησε μια μεγάλη περιοδία με συναυλίες ανά τον κόσμο για να γιορτάσει την πορεία του. Εκεί συνεργάστηκε με διάφορους μουσικούς τόσο από την Αμερική όσο και από την Ευρώπη αλλά και τη Λατινική Αμερική. Στο πλαίσιο αυτής της περιοδίας ηχογραφήθηκαν και κάποια τραγούδια. Εδώ το The Thrill Is Gone το ακούσαμε με δύο πραγματικά καταπληκτικές κιθάρες. Η μία του BB King και η δεύτερη του Eric Clapton. Το 1925 γεννήθηκε ο BB King, το 1949 ξεκινάει την πορεία του, είναι αρκετά διάσημος το 1950 αλλά σε ένα περιορισμένο κοινό. Το 1969 ανοίγει τις συναυλίες στην περιοδία των Rolling Stones και τότε είναι που όλα τα βλέμματα στρέφονται πάνω του. Γράφει δίσκους, κάνει τηλεοπτικές εκπομπές, ασχολείται με τον κινηματογράφο, κάνει συναυλίες. Και στις 14 Μαΐου του 2015, στα 90 του χρόνια, ο BB King φεύγει από τη ζωή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτή ήταν η κοινή θνητή, δεν μ' ακούει κανείς, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9 παρά 23 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δέκα, 60, 13, 168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα και αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Human, ο τίτλος του τραγουδιού. Rag and Bone Man ήταν ο άνθρωπος που τραγούδησε. Και δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω, αλλά επειδή το σκέφτομαι πολύ καιρό τώρα και επειδή οι ευθύνες πέφτουν πάντα και στα δύο μέρη χωρίς να είναι ακριβώς μοιρασμένες, όσο καταραίουν οι ιδεολογίες, όσο καταραίουν τα συστήματα αξιών, όταν δεν υπάρχει κανένας ηθικός φραγμός, όταν ο κώδικας ιδεοντολογίας είναι ένα έλα μωρέ και όταν το μόνο που μας νοιάζει είναι το άτομο και το σύνολο δεν υπάρχει πουθενά, όταν τελικά ο μόνος στόχος είναι το χρήμα, ναι, βεβαίως χρειάζεται για να ζήσουμε, αλλά χρειάζεται και ένα ντύσιμο γύρω-γύρω για να γίνουμε άνθρωποι, τότε νομίζω τα πράγματα θα πηγαίνουν κάθε μέρα από το κακό στο χειρότερο.

0: βγάλει.
1: Αυτός ήταν ο Αλέξανδρος Δαϊκός, θα σου πω ο τίτλος του τραγουδιού. Και αφού τα λέμε όλα, να το πω και αυτό. Το ηρώδιο ανοίγει για ένα μήνα για να κλείσει μετά για την συντήρησή του για περίπου 3 χρόνια. Και έλεγα σε αυτό το μήνα να πάω να δω μια συναυλία πριν κλείσει. Να δω, όχι να μεταδώσω. Γιατί την τελευταία φορά που, τις τελευταίες φορές που πήγα στο ηρώδιο, πήγα για μετάδοση. Και καμία σχέση δεν έχει το ένα με το άλλο. Έψαχνα λοιπόν τις συναυλίες αυτού του Ιουνίου και μου στέλνει ένα μήνυμα μία φίλη μου στα, φίλη μου στα 28-29 της χρόνια και μου λέει δεν θα καταφέρω τελικά ποτέ να δω το Σταυρό Ξαρχάκο γιατί το φτηνότερο εισιτήριο είναι στα 40 ευρώ. Και μπήκα σήμερα να δω τα εισιτήρια για τις 2 συναυλίες του Σταύρου Ξαρχάκου 5 και 6 Ιουνίου στο 2 Ηρώδου του Αττικού. Και επειδή το πανοδιάζωμα έχει εξαντληθεί, το φτηνότερο εισιτήριο είναι στα 70 ευρώ πια. Και δεν λέω, ο Σταύρος Ξαρχάκος πάντα κάνει μοναδικές συναυλίες. Και δεν λέω, έχει και πολλούς μουσικούς μαζί του. Και δεν λέω, το VIP εισιτήριο είναι στα 100 ευρώ και καλά κάνει. Θα μπορούσε όμως πριν από τα 40 να έχει και κάποια λίγο φτηνότερα εισιτήρια για αυτή τη νέα γενιά που όλοι την κυνηγάνε και που για να καταφέρει να πάει ένα βράδυ στο Ηρώδιο τα 2 άτομα χρειάζονται 80 ευρώ όταν ο μισθός είναι στα 700.

για παράξενες βροχές. Και το ταξίδι σαν άγριο φίδι γέμιζε φόβο τις αδύνατες ψυχές.

απόψε μοιάζουμε και οι δύο, πιο πίσω εγώ και εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σφιστά, για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά. Μα της καρδιάς το μαύρο χιόνι δεν θα μας βγάλει.

για παράξενες βροχές. Και το ταξίδι σαν άγριο φύλλο γέμιζε φόβο

άντρα και γείτονα και φίλε, στη φτώχεια και στην προσφυγιά. Μια παγωμένη σπιθαστή.

θολό και κρύο. Κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές. Και το ταξίδι σαν άγριο φίδι. Γεμίζει φόβο τις αδύνατες

Τα χειροκροτήματα όλα για το Σταύρο Ξαρχάκο. Ζωντανή ηχογράφηση στο 2 Ηρώδου του Αττικού από το Ρεμπέτικο, το πρακτορείο ακούσαμε. Με στίχους του Νίκου Γκάτσου. Ο Σταύρος Ξαρχάκος μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου, τον Δημήτρη Μπάση, την Ηρώσα Αΐα και τα παιδιά της σχολής Εγχορδές και Οργάνης δίνουν 2 συναυλίες στο 2 Ηρώδου του Αττικού, 5 και 6 Ιουνίου. Έχει και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες βραδιές το Ηρώδιο, 2 βραδιές με μουσική του Μανού Χατζηδάκη, Λυσιστράτη με το Σταμάτη Κραουνάκη. Αρκετό θέατρο και κάποιους ξένους καλλιτέχνες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως ο Άρβο Πάρτ. Στο Ηρώδιο μένουμε λίγα χρόνια πριν.

Ο Χρήστος Λεοντής έγραψε μουσική, η Μαριανίνα Κριεζή τους στίχους, ήταν ο Δώρος Δημοσθένους που τραγούδησε, ζωντανή ηχογράφηση από το Οδείο Ηρώδου του Αττικού. «Χελιδόνι δωμένη» ήταν ο τίτλος της παράστασης, με τραγούδια από τις κωμωδίες του Αριστοφάνη που έχει γράψει ο Χρήστος Λεοντής. Αντώνη Σουσάμογλου, για να φτάσουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής, με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τον Φωτισιώτα στις δύο φωνές. Και έτσι συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι μαζί σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε από την Έλληνα Διάκου, ένα

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Παρτάλιος.
3: Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.

ξεκινήσει χωρίς χρονολογική σειρά και χωρίς τάξη στις ημερομηνίες μετάδοσης μια συζήτηση με τον Θοδωρή Γκόνη. Μπορεί ο φυσικός του χώρος να είναι το θέατρο, αν και ο ίδιος το αμφισβητεί, το λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Έχει γράψει όμως στίχους σε πάρα πολλά τραγούδια εδώ και 40 χρόνια σχεδόν. Προσπαθούμε να βρούμε ένα κοινό δρόμο ανάμεσα σε όλα αυτά, καθώς περνούν τα χρόνια. Η σημερινή είναι η δεύτερη από τις 4 εκπομπές που είμαστε εδώ με τον Θοδωρή Γκόνη, με τις σκέψεις του, με τις εμπειρίες του και φυσικά με τα τραγούδια του.

0: Θοδωρή Γκόνη, και πάλι καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σήμερα η εκπομπή θα έχει ένα ειδικό θέμα, το κεφάλαιο Νίκος Ξηδάκης, αν το πούμε έτσι.
1: Δικαιωματικά.
0: Τα πρώτα τραγούδια είναι το 1987, στο δίσκο Κοντά στη Δόξα Μια Στιγμή, αλλά ο πρώτος ολόκληρος δίσκος που κάνετε με τον Νίκο Ξηδάκη είναι το Κάιρο Ναύπλιο Χαρτούμ, στο τέλος της δεκαετίας του 80. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε ακριβώς από εκεί, από τη γνωριμία σας. Ακόμα, ήδη είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι ο Χρήστος Βακαλόπουλος ήταν ο άνθρωπος που σας έφερε σε επαφή.
1: Ναι, κάναμε τα 4-5 τραγούδια στο Κοντά στη Δόξα Μια Στιγμή. Εκεί ο Νίκος είχε ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς, βέβαια, είχε κάνει την εκδείξη.
0: Θα σε ρωτούσα γι' αυτό. Ναι. Ο Ξηδάκης εκείνη την εποχή έχει πάρει βέβαια στο δικό του δρόμο πια, αλλά είναι γνωστός για την εκδίκηση της Γυφτιάς και για τα δίθεν κυρίως. Εσένα αυτός νεαρό τότε που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, τι σου λέει? Είσαι κοντά σε αυτή τη λογική ή είσαι τελείως αλλού?
1: Όχι, όχι. Τα ξέρω τα τραγούδια, μου αρέσουν, αλλά δεν είμαι αυτή τη λογική, ομολογώ. Όχι επειδή δεν ξέρω από τραγούδι, δηλαδή δεν μπορώ να πω για το τραγούδι αυτό, το νέο ελληνικό τραγούδι της εποχής εκείνης. Δεν ξέρω πολλά. Το μόνο που ξέρω είναι ότι διαβάζω τους ποιητές. Διαβάζω με προσοχή τους ποιητές, τους νεοέλληνες ποιητές και τους παλιούς ποιητές. Κυρίως δεν έχω καμία σκέψη ότι μπορώ να γράψω στίχους ή τραγούδια ή οτιδήποτε. Δεν περνάει από το μυαλό μου αυτό ποτέ.
0: Γράφεις κάτι άλλο ήδη?
1: Όχι, ούτε γράφω. Δεν διαβάζω και σημειώνω στα περιθώρια των βιβλίων πράγματα, τα οποία μετά έβλεπα ότι ήταν και έμετρα, και έβλεπα ότι υπήρχε ένα μέτρο, υπήρχε μια ομοιοκαταληξία, υπήρχε δηλαδή ρυθμός. Αλλά δεν είχα αυτή τη σκέψη. Και όταν το ένα όχι

0: σε βιβλιοπωλεία. Ήταν μια εποχή που η Αθήνα είχε βιβλιοπωλεία ακόμα. Ήταν μια εποχή που μπορούσες να ψάχνεις αυτό που θέλεις. Μπορώ να πω ήταν μια εποχή που προσπαθούσα να φτιάξω τη βιβλιοθήκη μου. Δεν είχα βιβλία, όπως πολλοί άνθρωποι δεν είχαν βιβλία. Και έφτιαχνα, όπως κανείς φτιάχνει τον κήπο του, το σπίτι του, έφτιαχνα αυτό. Μέσα εκεί λοιπόν βρέθηκα να διαβάζω τους ποιητές και κατάλαβα ότι κάτι εκεί ένιωσα σαν το ραβδοσκόπο, δηλαδή ένιωσα ότι ένα τρέμουλο στα χέρια μου, ότι κάτι υπήρχε εκεί, ότι εκεί υπήρχε νερό μέσα. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά άρχισα να σκάβω με αυτό το τρέμουλο όμως. Δηλαδή ήταν, υπήρχε ένα τρέμουλο, δεν ήμουν σίγουρος. Και όπως ένας ραβδοσκόπος λοιπόν με το τρέμουλο ανακαλύπτει αν έχει νερό ή το έδαφος, έτσι και εγώ ανακάλυψα ότι υπήρχε βαθιά κάτι που έχει σχέση με το τραγούδι, με το ρυθμό.
1: Το ένα όχι γράφτηκε λοιπόν χωρίς τον Νίκο Ξηδάκη, ναι. Πριν τον Νίκο Ξηδάκη. Ναι, ναι, ναι. Θυμάσαι πώς?
0: Ναι, ήταν καθαρά μια σκηνή ότι ένα βράδυ είμαι με μια παρέα και είναι μια κοπέλα πάρα πολύ ωραία και τη ζητώ να βγούμε το βράδυ, να βρεθούμε κάποια στιγμή και με το κεφάλι της μου έκανε όχι, δεν είπε το όχι, απλώς με το κεφάλι της έφτιαξε αυτό το όχι. Και αυτό το έγραψα εγώ, αυτή την άρνηση λοιπόν αυτή την έκανε ένα τραγούδι.
1: Που μετά το είπε η Ελευθερία Ερμανιτάκη.
0: Ναι, ναι. Και μετά η ίδια η κοπέλα που είχε κάνει είχε την άρνηση το τραγουδούσε μετά. Ήταν ηθοποιός και είναι ηθοποιός. Και μετά σε μια περιοδία που πηγαίναμε μαζί, το τραγουδούσε χωρίς να ξέρει ότι είναι γραμμένο για αυτήν. Αργότερα της το είπα.

0: Μαρινέλη.
1: Αυτά είναι αργότερα με το ζωή, ναι.
0: Εκείνη την εποχή περίπου. Όλα αυτά πώς θα τα έβλεπες έτσι με την απόσταση των χρόνων? Εκείνα τα πρωτόλια, αν θέλεις, ναι, ήταν, γραψίματά σου.
1: Ήταν ασκήσεις, ας πούμε, ότι ετοιμαζόμουν για κάτι καλύτερο, νομίζω, έτσι, ότι θα ήθελα να γράψω εγώ, όχι από πλευράς μουσικής εννοώ, μια χαρά ήταν οι συνθέτες που τα έκαναν. Εγώ ίδιος ήθελα κάτι άλλο να γράψω, και βρέθηκε αυτή η συγκυρία με τον Νίκο, δηλαδή στο Κάιρο Ναύφλιο Χαρτούμ, κατάλαβα ότι αυτό που κάναμε μαζί είναι σαν να είναι ένα βιβλίο με μουσική και ποίηματα. Δηλαδή είναι πολύ, γιατί και ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που διαβάζει, που μες στα βιβλιοπολία αυτά που εγώ σύχναζα τον έβλεπα εκεί, όταν δεν γνωριζόμαστε, γιατί τη φυσιογνωμία του την ήξερα, δεν μιλούσαμε, τον γνωρίζα τον άνθρωπο, τον έβλεπα πάντα να είναι και αυτό η σκιά του, να είναι μες στα βιβλιοπολία ή στα παλαιοβιβλιοπολία στο Μοναστηράκι. Ήταν και αυτός ένας άνθρωπος που έτσι ζούσε και έτσι ζει ακόμα, ξέρω.
0: Η σχέση σου με τον Νίκο Ξηδάκη διαμορφώνει τα από εκεί και κάτω, ή η σχέση σου με το βιβλίο, όπως την περιέγραψες πολύ ωραία πριν?
1: Και τα δύο μαζί. Θέλω να πω, με τον Νίκο συνέβη κάτι. Δηλαδή, γράψαμε τόσα τραγούδια που ήταν. Δεν χρειαζόταν να πούμε πολλά. Από ένα σημείο και μετά δεν λέγαμε σχεδόν τίποτα. Γινόταν αυτό. Είναι σαν δύο παίκτες σε μια ομάδα που ένας ξέρει που είναι ο άλλος ανά πάσα στιγμή, και είναι η μπαλιά που ξέρει. Με κλειστά μάτια συνεννοείται. Και ήταν και αυτό που πιθανόν όταν φτάσαμε σε ένα σημείο που ίσως να μας τρόμαξε. Και εκεί σταμάτησε και η συνεργασία μας. Δηλαδή, νομίζω, μπορώ να το πω τώρα αυτό, τώρα το κατάλαβα μετά από χρόνια. Πιο πολύ τρομάξαμε παρά είπαμε να μην συνεχίσουμε να κάνουμε τραγούδια. Δηλαδή, υπήρχε σαν και ένας ευνηδιασμός, σαν κάτι ο ένας να έβλεπε κάτι λίγο του άλλου σε συνέχειες. Δηλαδή, αυτό.
0: Δεν υπήρξε μια κεντρική απόφαση στο να σταματήσετε?
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό έγινε έτσι. Ούτε ρήξεις υπήρχε, ούτε. Τι εντελώς. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια ρήξη μεταξύ μας. Εξάλλου έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Ξαφνικά, εγώ αργότερα, πολύ αργότερα συνειδητοποίησα τι έγινε. Ότι ναι, ήταν σαν να τρομάξαμε, σαν να βλέπαμε το ίδιο πράγμα από άλλη γωνία.
0: Θα το εξηγήσουμε και λίγο παρακάτω, ίσως, ναι, αυτό, ακούγοντας και τραγούδια που όλη αυτή την διαδρομή.
1: Έτσι νομίζω εγώ. Ήταν τώρα που το κοιτάζω, χαμογελώντας το σκέφτομαι αυτό. Ότι γιατί μετά κάναμε γύρω στα 100 τραγούδια έχουμε κάνει μαζί. Και στο θέατρο πολλά τραγούδια. Στο Βυζινό, στο Μελτεμάκι, πολλά τραγούδια.
0: 6 ολόκληρους κύκλους τραγουδιών, ναι, και διάφορα σκόρπια σε θεατρικά.
1: Ναι. Είναι πάνω από 100, δεν έχω μετρήσει ομολογουμένως. Και ήταν κάτι που γινόταν. Θα φέρει αυτό στη Βουή του Μύθου, αυτά τα τραγούδια που ήταν για ένα χωροθέατρο που έγιναν. Θυμάμαι ότι με πήραν, δούλευα στο κρατικό Βορείο Ελλάδος τότε. Και με παίρνει τηλέφωνο Νίκος και μου λέει: θέλω 6 τραγούδια για αυτό, το χωροθέατρο αυτό κλπ. Λέω: ναι. Με πήρε τηλέφωνο, νομίζω, Δευτέρα, ή Κυριακή απόγευμα. Εγώ νομίζω ότι την Τετάρτη τα είχα έτοιμα, αλλά δεν τα έστελνα. Μην νομίσει ότι. Πώς αμέσως, δηλαδή. Και τα έδωσα μετά, τα έκανα όλα αυτά που είναι, ξέρεις, αυτό το λευκό το Κυπαρίσι, οι 10 λεύκες, αυτά που είναι πολύ ωραία τραγούδια. Και θυμάμαι ότι το είπα μετά, ξέρεις, καθυστέρησα. Και μου λέει το ίδιο και αυτός. Και εγώ μου λέει: το έκανα το ίδιο, μου λέει. Τα έκανα αμέσως, αλλά δεν τα έστειλα αμέσως για να μην νομίσει. Δηλαδή, εγώ δηλαδή δεν τα έστειλα για να μην νομίσει. Μα πότε τα έγραψε αυτός ο τύπος, όταν ξαφνικά είχα και πρόβες στο θέατρο. Και όπως και αυτός μετά μου είπε, τα έκανα τα αμέσως και σου έκανα ότι μετά από 20 μέρες ότι τα έκανα, ας πούμε. Εκεί.
0: Το Κάιρο Ναύφλιο Χαρτούμ είναι μια δική σου οργάνωση θεματολογίας που τη δίνεις κάποια στιγμή στον Ξηδάκη, έτσι έγινε?
1: Ναι, έγινε, ναι, έγινε έτσι, αλλά.
0: Τι είχε στο νου σου, δηλαδή, όταν κάθεσαι και φτιάχνεις τον κύκλο ολόκληρο?
1: Δεν είχα καθόλου στο νου. Αυτό έγινε μόνο του, σαν δηλαδή, συζητώντας με τον Νίκο διάφορα άλλα πράγματα, ή περπατώντας αργά τις νύχτες στην Ομόνια, θυμάμαι που ήταν αυτά τα καφενεία που διανυκτέρευαν ακόμα. Κουβεντιάζοντας τον δρόμο, εγώ σκεφτόμουν αυτά τα πράγματα και του τα έδινα. Δηλαδή, έγιναν τελείως φυσιολογικά. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια ότι θα κάτσω τώρα εγώ να γράψω έναν κύκλο. Επειδή εμένα δεν μου αρέσει και πολύ να σκέφτομαι. Όταν χορεύεις, δεν κοιτάς τα πόδια σου, θα σκοτωθείς. Δηλαδή, χορεύεις. Οι καλοί χορευτές δεν τράνε βήματα. Κάπως έτσι γινόταν. Μετά κατάλαβα ότι είχα ένα χάρισμα οικογενειακό, ας πούμε, αλλά όχι με τη στενή έννοια του εαυτού. Δηλαδή πολλών ανθρώπων χάρισμα. Το οποίο τη διαχειριζόμουν εγώ, είναι σαν να σου άφησε ο πατέρας σου μια μικρή περιουσία. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι ακριβώς δικό σου. Αν έχω εγώ ένα χάρισμα να γράφω στίχους, το συνειδητοποίησα ότι δεν είναι ακριβώς δικό μου. Δηλαδή, ανήκει σε πάρα πολλούς. Δηλαδή,

0: έχουν δικαιώματα πάρα πολύ σε αυτό.
1: Από τους ανθρώπους που συνάντησες πριν.
0: Συνάντησαν
1: ή διάβασες για
0: αυτούς. Και διάβασα, συνάντησα, επηρεάστηκα. Δηλαδή είναι ακριβώς δικά μου. Και οπότε γι' αυτό πάντα ένιωθα και ήμουν και λίγο προσεκτικός και αρνήθηκα και κάποιες δουλειές που νόμιζα ότι ήταν λίγο πιο αγορές, πιο εμπορικές, πιο... γιατί δεν τέριαζαν για αυτούς τους ανθρώπους που είχα στο μυαλό μου. Όχι ότι εγώ, δηλαδή δεν με άφηναν κάποιοι άνθρωποι να είμαι πιο ανοιχτό σε κάτι. Δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό αυτό, αλλά τώρα που το σκέφτομαι και συζητάμε καλή ώρα εδώ, νομίζω ότι δεν ήμουνα εγώ που έλεγα όχι, ήταν και κάποιοι άλλοι που με έλεγαν όχι. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα δηλαδή να δώσω ένα τραγούδι πιο δεύτερο κατά τη γνώμη τη δική μου ή να το κάνει κάπως πολύ πιο κάποιο αγοραίο και δεύτερο κάποιος, όταν πίστευε ότι αυτός ο κόσμος δεν είχε καμία σχέση, ήταν πολύ πιο... ήταν διαφορετικός, δεν λέω καλύτερος ή χειρότερος, ήταν αυτό που έλεγε
1: μακριά από σένα.
0: Ένας άλλος άνθρωπος της οικογένειας μας που έλεγε: παιδί μου, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Αυτό. Και το καταλάβαινα τι θέλει να πει. Ότι εμείς δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Δεν έλεγε καλύτεροι ή χειρότεροι. Έλεγε ότι εμείς δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.

0: λοιπόν σχεδόν 10 χρόνια από το 1989 μέχρι το 1999 περίπου, που λίγο πολύ έχετε ένα κύκλο τραγουδιών κάθε χρόνο και πολλά θεατρικά με τον Νίκο Ξηδάκη. Για σένα ο κάθε δίσκος έχει μια δική του λογική, ένα δικό του τρόπο, σου θυμίζει συγκεκριμένα δικά σου πράγματα, ή τώρα που τα βλέπεις μετά από πολλά χρόνια όλα αυτά τα πράγματα έχουν λίγο ενοποιηθεί σε ένα δικό σου τρόπο γραφής?
1: Ναι, ένα πράγμα είναι όλα, μα το δει κανείς αυτό. Γιατί ουσιαστικά η εποχή που έγραφα πιο τακτικά τραγούδια, όχι ότι έγραφα, πάντα έγραφα και γράφω, αλλά έπρεπε να βγουν τα τραγούδια. Δηλαδή τέλειωνε ένας κύκλος, έπρεπε να βγει ένας άλλος κύκλος τραγουδιών. Αυτό γινόταν μόνο του, δεν το ζητούσε κανείς. Δηλαδή ούτε εγώ το επεδίωκα, ούτε ο Νίκος. Γινόταν από μόνο του. Δηλαδή ξέραμε ότι θα πρέπει να, ότι θα του έδινα εγώ 5 στίχους ή περπατώντας θα του έλεγα 5 στίχους, ο οποίος πολλούς από αυτούς τους στίχους τους έχει μελοποιήσει και στον δρόμο και ο Νίκος. Θυμάμαι τότε είχε και έναν τηλεφωνητή σπίτι του και έπαιρνε από το δρόμο, από ένα τηλέφωνο, από ένα καρτοτηλέφωνο, τη μελωδία μην την ξεχάσει για να είναι στον τηλεφωνητή του. Γινόταν πολύ ωραία τέτοια πράγματα και είχαμε ζήσει πάρα πολλές στιγμές τέτοιες στον δρόμο και με διάφορες αστείες σκηνές που συνέβαιναν με άλλους που συναντούσαμε. Ήταν μια εποχή που η Αθήνα σε βοηθούσε, γιατί θα μπορούσες να κατέβεις ας πούμε την οδό Αθηνάς ή τη Σόλωνος και να συναντήσεις και πολλούς ανθρώπους στον δρόμο, γνωστούς σου. Και μπορεί δηλαδή να ξεκίναγες 10 η ώρα το πρωί και να κατέληγες 3 το απόγευμα εκεί που θες να πας. Ήταν και άλλες εποχές. Και φυσικά δεν ήταν τόσο όλα ευχάριστα ζάχαρη, υπήρχαν και δυσκολίες. Ο Νίκος, και το λέγαμε και προηγουμένως, με δυσκόλεψε με τον τρόπο του. Δηλαδή ζητούσε ακριβά πράγματα, ζητούσε σπουδαία πράγματα και έπρεπε εγώ να ανταποκριθώ σε αυτό. Δηλαδή, οι άνθρωποι που με δυσκόλεψαν, ένας από αυτούς είναι και ο Νίκος, όπως και στο θέατρο ο Παπαβασιλείου ή ο Βογιατζής ή η Λιμπεροπούλου και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, μου έκαναν πολύ καλό. Η δυσκολία αυτή, όπως και καμιά φορά μπορεί και να σε αδικήσουν κιόλας. Είχα την κουλτούρα της αδικίας και της δυσκολίας να αντέξω.
0: Τότε το βλέπεις έτσι ή τώρα το βλέπεις έτσι εκ των υστέρων?
1: Και τότε όχι, το είχα

0: Σε τι επίπεδο, αλήθεια?
1: Τότε δεν.
0: Θέλω ένα παράδειγμα, ας πούμε.
1: Τότε επέμεναν, δηλαδή, ότι δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι καλό αυτό. Πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω. Πιο, δεν.
0: Δηλαδή, με το Ξηδάκι έτσι δουλεύατε? Του έδινε κάτι και.
1: Όχι, αυτό τον Νίκο έγινε στην αρχή λίγο αυτό. Πολύ λίγο. Μετά, ομολογουμένως, είχε μια κατηφόρα καταπληκτική αυτή η συνεργασία. Στο θέατρο κυρίως. Αλλά ο Νίκος είχε από την αρχή ελάνθεν ότι θέλει κάτι άλλο. Που εγώ το είχα αυτό. Αν όμως δεν το ζητούσε, πιθανόν να μην το έβρισκα.
0: Το γεγονός ότι εκείνη την ίδια εποχή εσύ κάνεις πάρα πολλά πράγματα στο θέατρο. Ναι. Αν δει κανείς το ιστορικό των παραστάσεων εκείνων των χρόνων, ομολογώ θα απορρίσει για το πώς παράλληλα γράφεις και όλα αυτά.
1: Ναι, είναι ο τρόπος μου. Δηλαδή έτσι ζούσα, δηλαδή. Και έτσι ζούσα. Ήταν ο τρόπος ο δικός μου. Δεν είναι τόσα πολλά. Δηλαδή. Για κάποιον τρίτο φαίνονται πολλά. Για μένα δεν φαίνονται, δεν είναι πολλά. Είναι αυτά που μπορούσα να κάνω και θα μπορούσα να κάνω και άλλα αν ήμουν τολμηρός. Γιατί βέβαια από την άλλη μεριά, το να είσαι τολμηρός έχει πολύ ενδιαφέρον στις δουλειές που κάνουμε εμείς. Δεν λέω θρασής, εννοώ τολμηρός.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.

0: Είναι στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσάμπρας, είναι στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης. Και σήμερα, με τη διάθεση μάλιστα να συνεχίσουμε για δύο ακόμα εκπομπές, είμαστε εδώ με τον Θοδωρή Γκόνη και το μέλι των Γκρεμών, ένας ακόμα δίσκος στη σειρά με τον Νίκο Ξηδάκη, εν έτη 1994. Αλήθεια, αυτή η μυθολογία που διακατέχει το μέλι των Γκρεμών ως τραγούδι αλλά και ως σύνολο δίσκου, τι σου λέει σήμερα καταρχήν?
1: Ναι, όχι, καταλαβαίνω, γιατί δεν έχω απομακρυνθεί πολύ από αυτή τη μυθολογία. Δηλαδή είναι ένας περίκλειστος κόσμος, είναι ένας κόσμος που τον αγαπώ, που με συντηρεί και τον, και νομίζω ότι, όπως επιμένω και το έχω πει και 2-3 φορές μαζί που συζητώντας τώρα, ότι είναι κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι αυτοί που με τον τρόπο με καθοδηγούν να γράψω αυτά τα λόγια. Δηλαδή υπάρχει μια καθοδήγηση, δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι κάτι που... Είναι μια επίσκεψη ανθρώπων, δηλαδή επισκέπτονται κάποιοι άνθρωποι και πρέπει να πεις την ιστορία τους.
0: Υπάρχει και μια συγκεκριμένη ιστορία πίσω από έναν τέτοιο στίχο? Δηλαδή σε οδηγεί κάποιος εν τέλει να βρεις ακόμα και αυτή την φράση, το μέλι των Γκρεμών?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι ο νονός μου ήταν μελισσοκόμος. Θυμάμαι ότι τον θυμάμαι με αυτές τις κάσκες και αυτά που ήταν έτσι τρομερός όταν είσαι μικρό παιδί, ότι σου έφερνε μελένια λαμπάδα σπίτι, ότι πήγαινες στο μοναστήρι με τη λαμπάδα αυτή που ήταν από τα μελίσια, ότι εκεί συναντούσες και όντως αυτά τα σμήνι που έφευγαν και να είναι φωλιασμένα σε κάποιους θάμνους ή σε κάποιες κουφάλες δέντρων και αυτά, αυτές οι μνήμες υπάρχουν μέσα στο... Αλλά αυτά, είπαμε ότι αυτά δεν, όχι ως, ότι ως μνήμες προσωπικές, μετά πάνε στους άλλους ανθρώπους και μετά έρχεται και γίνεται ένα ποίημα, ένα τραγούδι. Θέλω να πω, μου αρέσει αυτός ο δίσκος και αυτός το τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά είναι και ο τρόπος που εκ των υστέρων βλέπεις αυτό που κάνεις, εκ των προτέρων δεν μπορείς να καταλαβαίνεις. Δηλαδή γυρίζεις και βλέπεις μετά από πού έχεις έρθει. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια σου δείχνουν από πού έρχεσαι και άρα και πού θα πας.
0: Και όταν προτείνεις ένα δίσκο με τον τίτλο «Το μέλι των Γκρεμών» στην ελληνική πραγματικότητα του 1994, καταρχήν στη δισκογραφική εταιρεία, ας πούμε ότι με τον Νίκο Ξηδάκη είσαστε άνθρωποι που συμπορευόσαστε, όταν προτείνεις όμως αυτό το πράγμα στη δισκογραφική εταιρεία και συνέχεια και σε ένα κόσμο, τι εισπράττεις τότε? Αλήθεια,
1: είναι αλήθεια, πολύ καλά σχόλια. Θα πρέπει να πω εδώ μια ιστορία με το Μάνο, για το Μάνο Ελευθερίου. Δεν τον γνώριζα προσωπικά και επειδή εγώ χάζευα ή στάλιζα, όπως λένε στα μέρη μας, στα βιβλιοπωλεία και στα παλαιοβιβλιοπωλεία με τις ώρες, πήγαινα στο παλαιοβιβλιοπωλείο της Τζίας της Νασιώτου, που δεν ζει πια, που ήταν στη Σόλωνος δίπλα από την Πάλε Ποτέ Εστία, και εκεί έπρεπε να φτιάξω τη βιβλιοθήκη μου, που ήταν για μένα θέμα ζωής και θανάτου. Δηλαδή ήταν η αναπνοή μου, ήταν πως κανείς έφτιαχνε το σπίτι του. Τώρα που το βλέπω, που βλέπω τον εαυτό μου, γιατί δεν ήμουν μόνο, ήταν και άλλοι άνθρωποι που έκαναν αυτό, δεν ήμουν μόνο εγώ. Πάρα πολλά παιδιά την εποχή εκείνη που είχαν ανέβει από την επαρχία ή από την Αθήνα που έφτιαχναν τις βιβλιοθήκες, τους έφτιαχναν τη ζωή τους κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν πήγαιναν τη ζωή τους στα βιβλία, πήγαιναν τα βιβλία στη ζωή τους. Δηλαδή θέλω να πω, δεν ήμασταν και.
0: Ωραία ισορροπία.
1: Ναι, θέλω να πω. Και μου έλεγε, τότε είχε ο δίσκος που είχε βγει αυτός, και ο Μάνος τον είχε ακούσει φυσικά και έλεγε πολύ θαυμαστικά λόγια για μένα και δημόσια σε κάποια συνέντευξη που είχε δώσει, και μου έλεγε η Τζία η Νασιώτου, βρεσί πάρτον, ρωτάει για σένα. Η Τζία ήταν παλιά ηθοποιός και μετά έκανε και αρκετά γενναιόδορη απέναντί μου με τα βιβλία, γιατί στην αρχή πήγαινα και έπαιρνα και πολλά βιβλία και μου έπαιρνε αρκετά χρήματα. Όταν κατάλαβε ποιος είμαι, λέει, εσύ νόμιζα πως ήσουν συλλέκτης και σε έχω γδάρει. Πάρε. Λοιπόν, κατάλαβε μετά. Και έτσι μετά μου λέει, αυτό το πάρεις τζάμπα, γιατί το έχεις πληρώσει παλιά. Λοιπόν, καλή της ώρα, εκεί που βρίσκεται. Και μου λέει, πάρε ένα τηλέφωνο το Μάνο. Λέω, δεν υπήρχαν κινητά τότε. Και πήρα από την Τζία, από τον πήρε η Τζία, να του πω, για κύριε Ελευθερή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Και μου είπε μια εξαιρετική φράση ο Μάνος. Μετά γνωριστήκαμε, βέβαια. Μου λέει ότι, παιδί μου, να μην ευχαριστείς εμένα, αλλά όλους αυτούς που δεν λένε τίποτα. Λοιπόν, αυτή είναι μια φράση του Μάνου.

0: Και έτσι για να ακούσουμε και μια επισκηνής εκτέλεση ενός τραγουδιού με τον Νίκο Ξηδάκη. Αλήθεια, Θοδωρή Γκόνη, αυτά γράφονται με την αίσθηση καταρχήν της δισκογραφίας, της μοναχικής ακρόασης. Όταν παρακολουθείς τα τραγούδια σου από σκηνής, είναι αλλιώς η διαδικασία?
1: Ναι, είναι αλλιώς, τελείως διαφορετικά, γιατί τα βλέπεις να ζωντανεύουν, βλέπεις κυρίως δεν είσαι μόνος σου, είναι και άλλοι άνθρωποι που τα ακούν, είσαι και εσύ μαζί τους, δεν είσαι πια αυτός που το έχεις γράψει, είσαι αυτός που ακούς αυτό το τραγούδι με τους άλλους ανθρώπους μαζί. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό και εκεί καταλαβαίνεις αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι δεν είσαι εσύ μόνος σου που το έχεις φτιάξει αυτό το τραγούδι. Δηλαδή εγώ όταν το κατάλαβα αυτό, πρώτα απ' όλα επειδή ηρεμείς και έτσι σου φεύγουν και οι φοβίες και τα βάρη ότι κάνεις κάτι μόνος σου, γιατί οτιδήποτε καλό κάνουμε δεν το κάνουμε μόνοι μας, οτιδήποτε κακό κάνουμε το κάνουμε μόνοι μας.
0: Υπάρχει στιγμή που έχεις νιώσει βλέποντας ένα τραγούδι από σκηνής ή μάλλον στη σκηνή, υπάρχει μια στιγμή που έχεις νιώσει ότι ένα τραγούδι δεν βρήκε το στόχο του?
1: Ναι, πιθανόν, αλλά έχει έναν άλλο, έχει πάει κάπου αλλού που αυτό νιώθεις ευγνώμων, ότι δεν το έχεις σκεφτεί αυτό, ότι υπάρχει και αυτή η εκδοχή, δηλαδή, γιατί στο θέατρο έχω μάθει κάτι, αυτό που σου λέω, ότι νιώθω ευγνώμων για τις δύο δουλειές αυτές που κάνω τώρα, γιατί παλιά έλεγα κάνω γι' αυτό, δεν κάνω, είχα τις αμφιβολίες μου, όχι ότι τώρα έχω τις σιγουριές μου, τέλος πάντων, αλλά δόξα τω Θεώ, είμαι αρκετά μεγάλος για να έχω καταλάβει 2-3 πραγματάκια. Μετά φόβου Θεού και πίστεως βέβαια. Γιατί ποτέ δεν είσαι. Αλλά τώρα πια βλέπεις ότι πατώντας το ένα με βοήθησε να κάνω το άλλο. Και λέω ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω τίποτα αν δεν υπήρχαν τα δύο αυτά μαζί. Δηλαδή αν έκανα μόνο το ένα, αν έγραφα μόνο στίχους, δεν θα τα κατάφερνα. Αν έκανα μόνο θέατρο, πάλι δεν θα τα κατάφερνα. Κατάφερα ό,τι κατάφερα, τέλος πάντων, με αυτή τη γέφυρα. Δηλαδή, τότε ήταν δύο νησιά αυτά, τα οποία όμως συγκοινωνούσαν, είχαν συγκοινωνία. Δηλαδή, υπήρχε αυτή η γέφυρα που τα ένωνε και είμαι πολύ ευτυχής που σε αυτή τη γέφυρα επάνω συνάντησα όλους τους συνεργάτες μου, γιατί και τους συνθέτες, τώρα με τον Νίκο, ας πούμε, αυτά τα τραγούδια όλα. Είναι μια ευτυχισμένη στιγμή που αυτή η συνάντηση. Και αυτό έγινε πάνω σε μια γέφυρα. Γεφύρωσε κάτι. Δεν ήταν ότι ήμουνα εγώ και ο άλλος. Δηλαδή, γι' αυτό καμιά φορά με τα τραγούδια τώρα που ακούω μερικούς ανθρώπους που λέει στείλε μου ένα τραγούδι. Δηλαδή, και δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει χειραψία πάνω στη γέφυρα, δηλαδή, αν δεν υπάρξει σώμα. Και αυτό φαίνεται στο τραγούδι, φαίνεται σήμερα πάρα πολύ. Εκεί που λείπει η συνάντηση. Όσο ταλέντο και να υπάρχει, και υπάρχει, δόξα τω Θεώ, λείπει η συνάντηση. Δηλαδή, δεν συναντιούνται οι άνθρωποι. Και ο καθένας έχει ένα δικό του πράγμα και γι' αυτό μια σειρά από τραγουδοποιοί που καταφέρουν και γράφουν ωραία τραγούδια, ο Σαββόπουλος ας πούμε λέμε τώρα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί, έκαναν την ανάγκη φιλότιμο και το φιλότιμο ανάγκη ήταν στη γέφυρα επάνω αυτή η οδηγή αυτού του, ας πούμε, του καραβιού. Αλλά αν σκεφτούμε ότι η παράδοση εδώ υπάρχει ο Γκάτσος με το Χατζηδάκι, υπάρχει ο Ελευθερίου με τον Μαρκόπουλο, με τον Μούτσι και αυτά, υπάρχουν αυτές οι συναντήσεις πολύ μεγάλες, ο Αλκαίος, υπάρχουν μεγάλες συναντήσεις. Και καμιά φορά συζητώντας με φίλους που καταφέρουν και μόνοι τους να γράφουν και στίχους και μουσικές, και καλά κάνουν και είναι αξιόλογοι. Όμως εγώ πιστεύω ότι εκεί που λείπει από το τραγούδι, λείπουν στο τραγούδι οι μεγάλες συναντήσεις. Τα μεγάλα τραγούδια τα κάνουν και οι μεγάλες συναντήσεις.
0: Υπάρχουν συνειδητές επιρροές από κάποιους ανθρώπους που δεν τους συνάντησες ποτέ, μόνο από τα κείμενά τους ή από τον τρόπο τους, αν θέλεις?
1: Οι ποιητές με βοήθησαν πάρα πολύ και κυρίως οι Ελλάσσονες Έλληνες ποιητές, έτσι, πιο πολύ. Αλλά από τους...
0: Όπως?
1: Ο Άγρας, ο Φιλίρας, ο Παπανικολάου, ο Σαραντάρης, αυτοί οι ποιητές και άλλοι πολλοί. Δεν μιλάω για τον Καριωτάκη, αυτά που είναι ίσως ο μεγαλύτερος, κατά τη γνώμη μου, ο μεγαλύτερος Έλληνας ποιητής. Και εμείς, δόξα τω Θεώ, έχουμε μεγάλους ποιητές. Είμαστε πλήρης ποιητές.
0: Τι είχαν αυτοί οι Ελλάσσονες ποιητές που ίσως το βρήκε σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι σε αυτούς που διαβάζουμε όλοι?
1: Σου άφηναν ένα μικρό μέρος να περάσει κι εσύ, δηλαδή, κατάλαβες. Στο Σεφέρης πώς να περάσει μέσα από το Σεφέρη, δεν θα μπορούσες. Χαριτολογώντας το λέω. Γιατί είχα μεγάλο θαυμασμό για το έργο του. Και υπήρξε δάσκαλος πολλών ημών και ημών. Αλλά θέλω να πω, αυτοί οι Ελλάσσονες πάντα σου άφηναν ένα χώρο, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχαν μεγάλοι ποιητές. Δηλαδή, όλοι οι μεγάλοι ποιητές οφείλουν τα μέγιστα στους Ελλάσσονες. Αυτή η πυραμίδα θα είχε καταρρεύσει αν δεν υπήρχαν. Η βάση είναι αυτή. Αυτή απλώς είναι η κορυφή. Αλλά χωρίς τη βάση αυτή η κορυφή δεν θα υπήρχε. Και έτσι λοιπόν τα τραγούδια και το θέατρο εμένα με βοήθησε πολύ, γιατί με δυσκόλεψαν και τα δύο. Και όταν με δυσκόλευε το ένα πάρα πολύ, είχα μια πόρτα άλλη να χτυπήσω και να μπω, και με περίμενε το τραπέζι εκεί. Ήταν αμφίδρομη η σχέση. Δηλαδή, και όταν στεναχωριόμουν από το τραγούδι, πήγαινα στο θέατρο και πάντα υπήρχε αυτή η δυνατότητα που το εκμεταλλεύτηκα μετά. Εγώ, η ψυχή μου το εκμεταλλεύτηκε, αυτή με την καλή έννοια, βέβαια.
0: Άρα, άνθρωποι του θεάτρου σε επηρέασαν όταν έγραφε στίχους.
1: Ναι, ναι.
0: Και ανάποδα.
1: Και ανάποδα, ναι. Το θέατρο με δυσκόλεψε πάρα πολύ και του χρωστάω μεγάλη ευγνωμοσύνη στο θέατρο. Τώρα τα καταλαβαίνω αυτά. Με δυσκόλεψε πάρα πολύ και με πονήρεψε πολύ. Δηλαδή, το θέατρο υπήρξε αρκετά περίεργος βάτραχος για μένα, γιατί έβαζε πάντα. Είχε μια γομολάστικα και έσβηνε πολλά από αυτά που έκανα. Δηλαδή, το πρωί το καλάθι των αχρήστων ήταν γεμάτο από σκισμένα και σβησμένα πράγματα που χωρίς αυτά δεν μπορεί να γράψει. Δηλαδή, θυμάμαι κάποιον συνθέτη, θα πω τώρα το. Που κάναμε 4-5 υπέροχα τραγούδια. Ένας παραγωγός βεβαίως που ήταν ενδιάμεσος, ο οποίος όταν μου ζητήθηκαν τραγούδια για τον ένα σπουδαίο τραγουδιστή και τα κάναμε, δόξα τω Θεώ, εγώ του έδωσα 5 τραγούδια. Μα λέει, συγγνώμη, 5 μόνο, ας πούμε. Λέω, ναι, 5. Και θυμάμαι ότι το συσχολίασε με το συνθέτη μου, το είπε μετά αυτό, τον κάρφωσε, ότι σαν να είμαι εγωιστής εγώ. Μα είπα, εγώ δεν είναι θέμα. Εγώ είχα γράψει 30 για να καταλήξω στα 5. Καταλαβαίνετε. Και αυτό με βοηθούσε το θέατρο, ότι έσκιζα για να πάω. Και αυτά που έγραφα, τα 5 τα έγραφα όχι για μένα, αλλά για τον άλλον άνθρωπο. Έγραφα για ποιον γράφω, τι γράφω και ποιος κόσμος είναι εκεί. Δεν έγραφα. Έγραφα σαν άλλος άνθρωπος, όχι σαν εαυτός. Δηλαδή, αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με βοήθησε το θέατρο σε αυτό.

0: Ο Παντοκράτορας λοιπόν από το μέλι των γκρεμών. Αν θα δρυγώνει σου έλεγα τους τίτλους των δίσκων, για τον καθένα θα μπορούσε να μου πεις μια λέξη?
1: Θα προσπαθήσω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Καϊρονάφλιο χαρτού.
1: Ναι, νομίζω ότι το Ναύπλιον είναι ο τόπος που μεγάλωσα. Το Κάιρο είναι ο Νίκος, ο Οξυδάκης. Και το Χαρτούμ ήταν ένας μακρινός συγγενής μας που εργαζόταν εκεί και χάθηκε εκεί.
0: Τένεδος.
1: Τένεδος είναι ακριβώς το νησί που κρύφτηκαν όταν έφυγαν από την Τρία οι Έλληνες και κρύφτηκαν για να ξαναγυρίσουν.
0: Το μέλι των γκρεμών.
1: Είναι ο νονός μου.
0: Βουή του μύθου, αν και αυτό είναι θεατρικό περισσότερο.
1: Είναι, θυμάμαι, ήμουν στη Θεσσαλονίκη και θυμάμαι ότι αυτά τα τραγούδια τα έγραψα μέσα σε ένα απόγευμα στη Βασιλίση Όλγας και Αλεξανδρίας.
0: Ακροτήριο Τένερο.
1: Ήταν για μια παράσταση που γράφτηκαν αυτά ο Κίνας σε σκηνοθεσία του Παπαβασιλείου και θυμάμαι ότι μου είχε δώσει, επειδή έπαιζα στην παράσταση αυτή, μου είχε δώσει άδεια ο Βασίλης μια εβδομάδα για να γράψω τα τραγούδια. Και εγώ επέστρεψα σε τρεις μέρες.
0: Και ποια ήταν η στιγμή που φοβηθήκατε με τον Νίκο Οξυδάκη και εκεί σταμάτησε η συνεργασία?
1: Νομίζω αυτό έγινε από μόνο του. Δηλαδή ο φόβος ήταν. Όχι, δεν είναι φόβο.
0: Εντός εισαγωγικών. Ναι. Το εξηγήσαμε
1: ήταν, νωρίτερα. Δηλαδή είναι ότι έβλεπε κανείς ότι υπήρχε κάτι που ερχόταν και έφευγε και ερχόταν και έφευγε και ίσως τρομάξαμε. Δεν είναι, έτσι το λέω εγώ για μένα. Μπορεί για τον Νίκο να μην συμβαίνει αυτό, αλλά αυτή είναι εντύπωση έχω εγώ. Γιατί λύθηκε μια συμφωνία εργασίας χωρίς ανέμακτα.
0: Θεωρείς ότι αυτή η συνεργασία έχει ολοκληρωθεί? Σε ρωτάω τόσα χρόνια μετά, ναι, τώρα. Ή κάποια στιγμή θα μπορούσε να υπάρξει και ένα επόμενο κεφάλαιο?
1: Υποψιάζομαι πως έχει ολοκληρωθεί, αλλά μπορεί κάλλιστα να γίνει κάτι, ναι. Γιατί...
0: Θα συνεχίσουμε με τον Θοδωρή Γκόνη. Όμως για σήμερα τελειώνουμε εδώ. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάβερας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.

0: διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision. Είμαι η Μαρία Κοζακού.
1: Είμαι ο Γιώργος Καπουτζίδης και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες και κάτι για να δούμε ποιες 10 χώρες θα πάρουν το πολύτιμο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ώστε να συμπληρώσουν τις 10 που ευτύχησαν στον πρώτο ημιτελικό, από όπου βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα.
0: Ανάμεσά τους φυσικά ήταν και η Ελλάδα, ο Ακύλας, η ομάδα μας, που ευτυχώς προχθές δεν μας καρδιοκτύπησαν καθόλου, αφού ο πρώτος φάκελος που άνοιξε ήταν ο δικός μας. Για να βρεθούμε όμως εδώ φέτος, έπρεπε ένα καραβάκι με ούριο άνεμο να κερδίσει πέρυσι στη Βασιλεία και να φέρει το διαγωνισμό στη Βιέννη. Οι παρουσιαστές μας, η Βικτόρια και ο Μίχαελ, θα μας θυμίσουν με κάποιον πολύ δικό τους τρόπο τη νίκη του JJ και το τραγούδι Wasted Love.
1: Δεν θα μας το θυμίσουν, Μαρία, πες την αλήθεια, θα τρολάρουνε απνελέητα.

0: Welcome to Vienna. This is the second semi-final of the Eurovision Song Contest 2026. And nowhere to be seen, your hosts,
1: και δεν
0: Victoria
1: βλέπουμε τους παρουσιαστές μας.
0: And Michael Ostrovsky.
2: Αυτό είπε η φωνή που ανακοίνωσε. Νάτι, νάτι, νάτι. Ήρθανε. Είναι η Βικτόρια Σβαρόφσκι, παρουσιάστρια, μοντέλο, επιχειρηματίας και ο ηθοποιός stand-up comedian Μίχαελ ή Μάικλ Οστρόφσκι.
1: Είναι λίγο ταλαιπωρημένη, ως και πολύ θα έλεγα. Πιστεύω όμως ότι θα τα καταφέρουν μετά από αυτό το τρολαριστικό, αυτοσαρκαστικό ναυάγιο που σκηνοθέτησαν στην έναρξη του δεύτερου ημιτελικού. Μας καλωσορίζουν σε όλες τις γλώσσες, γερμανικά, αγγλικά.
2: Πολύ ωραία έναρξη και πολύ φάρος να βγουν με αυτά τα ρούχα. Δες τους πώς είναι και αυτό το μακιγιάζ για έναρξη ημιτελικού.
1: Πολύ ωραία είναι. Φοράνε και τα σωσίβια. Πιστεύουν ότι όλα θα πάνε καλά. Και γιατί να μην το πιστεύουν.
2: Και με το που το λέει αυτό...
1: Κάτι εκρήγνεται από πίσω τους. Έρχεται και ο πυροσβέστης με τον πυροσβεστήρα. Μεγάλη καταστροφή. Ωραίο ξεκίνημα.
2: Πράγματι, πράγματι. Μας λέει λοιπόν ότι όλα θα πάνε καλά από εδώ και πέρα, τόσο επί σκηνής όσο και στο Green Room, όπου η Έμιλι σερβίρει τι άλλο, καφέ Βιενουά, συνεχίζοντας μια παράδοση αιώνων με τα παραδοσιακά βιενέζικα καφέ, από που οι διοργανωτές εμπνεύστηκαν και την αισθητική του Green Room.
1: Η Έμιλι Μπούσβιν ασχολείται με το ραδιόφωνο και τις τηλεοπτικές παρουσιάσεις. Και είναι το άτομο που θα κάνει τις επαφές με τις αποστολές όταν
2: θα τις κάνει. Η Μαρία συζητήθηκε ότι δεν είχαμε σύνδεση με τον Green Room στον πρώτο ημιτελικό.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Απόψε λοιπόν απευθείας μετάδοση από την Ερτένα και αν θέλετε όλο αυτό να το παρακολουθήσετε χωρίς διαφημίσεις, και αυτό και αυτή τη δυνατότητα σας δίνει η ΕΡΤ με ελληνική νοηματική και ελληνικούς υπότιτλους σε κάθε τραγούδι, μπείτε στο Eurovision Channel στο ΕΡΤΦΛΙΞ
2: και σε όλο τον κόσμο μέσω του ΕΡΤ Κόσμος και φυσικά από το δεύτερο πρόγραμμα με τον Δημήτρη Μεϊδάνη στα διαφημιστικά διαλύματα.
1: Και φυσικά και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΡΤ. Το hashtag είναι EurovisionGR. 15 συμμετοχές και για απόψε. 10 τα εισιτήρια για το μεγάλο τελικό. 18 ωστόσο τα τραγούδια που θα δούμε, καθώς ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες θα δούμε και θα ακούσουμε Γαλλία, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο που διαγωνίζονται απευθείας στον τελικό ωστόσο.
2: Απόψε η Ελλάδα δεν ψηφίζει, κάθεται άνετη και χαλαρή. Παρακολουθεί βέβαια γιατί 10 από αυτές τις χώρες θα τις συναντήσει στον τελικό.
1: Βεβαίως, απόψε ψηφίζουν όσοι βλέπετε σε αυτήν εδώ την κάρτα και οι τρεις χώρες που προανέφερα, όπως επίσης ψηφίζει και ο λεγόμενος υπόλοιπος κόσμος, χώρες δηλαδή που δεν συμμετέχουν καθόλου, Παναμάς, Μπουρκίνα Φάσο, Μεξικό, Ταϊλάνδη.
2: Δεν την είπε στοιχεία την Ταϊλάνδη.
1: Όχι, γιατί εκεί θα γίνει τον Νοέμβριο που μας έρχεται για πρώτη φορά η Eurovision Asia, διότι ο διαγωνισμός επεκτείνεται, μεγαλώνει. Απόψε, καρδιοχτυπάμε για την Κύπρο.
2: Εγώ καρδιοχτυπώ για σένα, Μαρία. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Η Κύπρος φέρνει για πρώτη φορά την κυπριακή διάλεκτο στη σκηνή της Eurovision και η Μαρία τιμά την κυπριακή της καταγωγή. Από πού ήταν ο μπαμπάς?
1: Καλό χωριό, Κλήρου, Λευκοσία.
2: Ακριβώς, και θα μιλήσει κυπριακά, κάνει πρόβα μια εβδομάδα.
1: Θα προσπαθήσω. 8η εμφανίζεται η Αντιγόνη, έχουμε χρόνο ως τότε.
2: Και ξεκινάει λοιπόν ο δεύτερος ημιτελικός του 70ου διαγωνισμού της Eurovision. Είσαι πανέμορφος, τι λέει. Πολύ ωραίος έτσι, με αυτό το στυλ.
1: Φαίνεσαι καλύτερα από ποτέ.
2: Λοιπόν, ο δεύτερος ημιτελικός ξεκινά με γεύση από Ελλάδα. Ο δικός μας Δημήτρης Κοντόπουλος συνυπογράφει το τραγούδι που σηματοδοτεί την επιστροφή της Βουλγαρίας στο διαγωνισμό. Ερμηνεύτρια είναι η Ντάρα, που σημειώνει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια στη Βουλγαρία. Υπήρξε και coach στο Voice για 2 χρονιές. Τίτλος τραγουδιού Bangaranga. Στην τζαμαϊκανή αργό σημαίνει ξεσηκωμός, χαμός. Η Βουλγαρία είχε 3 χρόνια να στείλει τραγούδι. Μάζεψε τα χρεωστούμενα λοιπόν, πρόσθεσε και το φετινό και έστειλε 4 τραγούδια στη συσκευασία του ενός, καθώς ο ρυθμός του τραγουδιού αλλάζει συνεχώς. Και έτσι το Bangaranga, μεγάλο φαβόρ για την πρόκριση, γίνεται η ιδανική αρχή για να ξεκινήσει δυνατά ο δεύτερος ημιτελικός. Επίσης, δεν χρειάζεται να κάνετε κατακόρυφο για να τον δείτε, θα ισιώσει το πράγμα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Βουλγαρία, Bangaranga, Dara.

0: Μεγάλος ξεσηκωμός εδώ στο στάδιο.
1: Μεγάλος χαμός, όντως έτσι πρέπει. Το πρώτο τραγούδι πρέπει πάντα να είναι ξεσηκωτικό. Λοιπόν, η ελληνική αποστολή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ξενοδοχείο. Παιδιά, γεια σας.
0: Σας αγαπάμε και μας βλέπουν.
1: Είναι ο Ακύλας, είναι ο Φωκάς, είναι όλη η παρέα μας και παρακολουθούν μέσω ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ Κόσμος το διαγωνισμό. Η Αυλαία λοιπόν άνοιξε στο δεύτερο ημιτελικό με τη Βουλγαρία, η σειρά του Αζερβαϊτζάν τώρα. Η τελευταία χώρα του Καυκάσου που μπήκε στο διαγωνισμό το 2008 με μία νίκη το 2011, τότε μάλιστα με πολύ χαμηλό ρεκόρ 5,26 πόντων αναχώρα που την ψήφισε. Φέτος η ερμηνεύτρια και στιχουργός Τζίβα έρχεται με μία κλασική ερωτική μπαλάντα στα αγγλικά και στο τελευταίο μέρος στα αζέρικα. Αυτή η αγάπη δεν πήγε καλά και αυτό είναι το τρίλεπτο της συνειδητοποίησης. Just go, απλά φύγε. Είναι ο τίτλος του τραγουδιού με την Τζαμίλα Χασίμοβα. Γεννήθηκε στη Μόσχα, κέρδισε το τελευταίο Voice του Αζερβαϊτζάν, της ανατέθηκε η εκπροσώπηση της χώρας και την ακούμε αμέσως τώρα.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Τζίβα από το Αζερμπαϊτζάν. Θα πω ότι είναι κρίμα, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια και το όλο στήσιμο ήταν σαν να είπαν περάσαμε να πούμε ένα γεια.
1: Ναι, βέβαια έχει ένα συμβολισμό αυτά τα δεσμά, έτσι, τα οποία σπάει στο τέλος. Μιλάει γι' αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε.
0: Πάμε στη Ρουμανία τώρα. Επιστρέφουμε στα Βαλκάνια λοιπόν και Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου με πάρα πολλούς τίτλους μπορώ να σας τη συστήσω. Νικήτρια του Voice Ρουμανίας, νεαρή επιστήμον στον κλάδο της φυσικής, φαν του Ακύλα και του Φέρτο, καθώς έχει εκφράσει την αγάπη της στο τραγούδι μας.
1: Βάζει νομίζω... με αξιολογική σειρά, βλέπω πάντως. Το πιο σημαντικό,
0: το σημαντικό στο τέλος. Νομίζω επίσης πως αγαπά και θαυμάζει ιδιαίτερα τη Lady Gaga. Θα το δείτε κι εσείς στον τρόπο που ερμηνεύει το Choke Me. Έχει γράψει μουσική για στίχους ένα από τα πιο δύσκολα ερμηνευτικά τραγούδια της φετινής χρονιάς, με τον πλέον αμφιλεγόμενο τίτλο, καθώς Choke Me σημαίνει πνίξε με. Η Αλεξάνδρα είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια και έχει τη φωνή να συνεχίσει την πολύ καλή παράδοση που έχει η Ρουμανία στους ημιτελικούς. 14 στις 18 προκρίσεις μετρά και καλώς μας ήρθε ξανά μετά από 2 χρόνια απουσίας. Ρουμανία.

0: Δεν ήταν λίγα αυτά που γράφτηκαν για το τραγούδι αυτό και στη Ρουμανία για αναφορές σε σαδομαζοχιστικά, όπα, επικίνδυνα παιχνίδια. Λέει, δόθηκαν εξηγήσεις ότι αυτή η πνιγμονή είναι της καταπίεσης.
1: Ναι, της τοξικής σχέσης ή της υπερβολικής αγάπης, τέλος πάντων.
0: Ναι. Λουξεμβούργο. Αν τα προγνωστικά επιβεβαιωθούν, τότε το Λουξεμβούργο ίσως δεν το ξαναδούμε στον τελικό, ενώ όπως και το Αζερβαϊτζάν που έλεγε και ο Γιώργος λίγο νωρίτερα. Οπότε δώστε βάση. Μακάρι φυσικά να τα καταφέρουν.
1: Ναι.
0: Η Εύα Μαρίγια ερωτεύτηκε το βιολί Ιδού όταν ήταν μόλις 3 ετών, βλέποντας τον Αλεξάντερ Ρίμπακ να κερδίζει για την Νορβηγία το 2009 την Eurovision. Πήγε στα οδεία, μορφώθηκε, εκπαιδεύτηκε. Από τα 14 είναι σολίστ με πολλά κονσέρτα στο Λουξεμβούργο, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Είναι σλοβένικης καταγωγής. Το μεγάλο δουκάτο του Λουξεμβούργου συμμετείχε στην πρώτη Eurovision το 1956 έως το 1993. Έκτοτε απήχε για 31 χρόνια και επέστρεψε το 2024. Έχει 5 νίκες. Mother Nature, Μητέρα Φύση, Εύα Μαρίγια, Λουξεμβούργο.

0: Η μητέρα Φύση γνωρίζει.
1: Και άνθησαν και τα λουλούδια. Η Εύα Μαρία μας έφερε και κάτι σπόρους για δώρο. Η αποστολή δηλαδή. Αυτό το τραγούδι με συγκινεί γιατί τον είδα το φετινό τελικό του Λουξεμβούργου και ως γνήσιος Eurofan ψήφισα κιόλας.
0: Φαντάζομαι ότι το τραγούδι αυτό.
1: Όχι, ψήφισε ένα άλλο. Η αλήθεια είναι. Επίσης, στην ομάδα του Λουξεμβούργου είχαμε Έλληνα. Είχαμε το Μάνο Παραδείσι, Έλληνα σχεδιαστή που σχεδίασε το ρούχο της τελετή έναρξης. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα εδώ γιατί δεν είναι Ladies Night ο δεύτερος ημιτελικός. Υπάρχουν και άντρες ερμηνευτές. Ο πρώτος εμφανίζεται τώρα είναι ο Ντάνιελ Ζίσκα. Ξεκίνησε να σπουδάζει μουσικό θέατρο και έφτασε σήμερα να είναι δάσκαλος φωνητικής και ο ίδιος μόλις στα 23 του. Πώς γίνεται, θα τον ακούσετε σε λίγο και θα καταλάβετε. Το τραγούδι του λέγεται Crossroads, δικιά του η σύνθεση και η στίχη. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα τραγούδι που είναι αργό, αργό, αργό, πολύ αργό, αλλά στο φινάλε διαπιστώνουμε γιατί ο Ντάνιελ έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους καλύτερους ερμηνευτές της χώρας του. Τσεχία, Crossroads, σταυροδρόμια, απολαύστε τον.

0: Thank you so much. Thank you.
1: Είναι από αυτά τα τραγούδια που τα ακούς, μετά σου κολλάνε και το τραγούδα συνέχεια.
2: Ναι, για πες λίγο ένα ρευρενάκι.
1: Σε λίγο, περίμενε. Ήταν η Τσεχία, Πέμπτη. Ο κύριος που βλέπετε, ο Μιχάηλ Οστρόφσκι, κατηγορήθηκε ότι ντύνεται λίγο κάπως στον πρώτο ημιτελικό. Οπότε ήρθε να διαψεύσει αυτούς που είπαν ότι ντύνεται κάπως παλιωμοδίτικα.
2: Φανταστικό. Είναι
1: haute couture.
2: Ναι, ακριβώς. Η γαλλική haute couture. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, γιατί θα αφήσουν τώρα το διαγωνιστικό μέρος για να δούμε το ένα από τα τρία απόψινά τραγούδια που έχουν κλείσει ήδη θέση για τον τελικό. Υπενθυμίζουμε Γαλλία, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο δεν διαγωνίζονται απόψε. Ξεκινάμε λοιπόν με τη Γαλλία. Για 68η φορά δηλώνει παρούσα στο διαγωνισμό και τα τελευταία χρόνια το παλεύει πάρα πολύ, ψάχνει την κατάλληλη συνταγή που θα την οδηγήσει στη νίκη. Τα φετινά συστατικά είναι γαλλική γλώσσα, μελωδία παλιού γαλλικού σανσόν, οπερετικές κορώνες και μια ταλαντούχα 17χρονη ερμηνεύτρια, η Μονρό. Περισσότερα για τη Μονρό θα πούμε φυσικά το Σάββατο. Για την ώρα σας αφήνουμε να την απολαύσετε, να την ακούσετε, αλλά και να την κοιτάξετε. Regarde. Κοίτα, προστακτική για τη Γαλλία που φέρνει.

0: καταπληκτική. 17 ετών η Μονρό. Εκτός συναγωνισμού για απόψε, απευθείας διαγωνίζεται στο μεγάλο τελικό της Σαββάτου. Ήρθε τώρα όμως η ώρα για να πάμε σε λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Καλησπέρα. Εδώ από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Στη φροντίδα του ήχου ο Χάρης Κουτουλογιέννης, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μηδάνης για το δεύτερο πρόγραμμα και για τη φωνή της Ελλάδας. Και κάπου ανάμεσα στα τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού, στα μικρά μας διαλύματα, θα ανοίγουμε μαζί ένα διαφορετικό παράθυρο στο διαγωνισμό της Eurovision που φέτος γιορτάζει τα 70 της χρόνια. Ιστορίες που ίσως δεν ακούστηκαν ποτέ δυνατά, λεπτομέρειες κρυμμένες πίσω από σκηνές και προβολείς, μικρά μυστικά και μεγάλες στιγμές ενός διαγωνισμού που εδώ και δεκαετίες ενώνει φωνές και χώρες. Σε πολύ λίγο η Κύπρος ανεβαίνει στη σκηνή της Eurovision, κουβαλώντας μαζί της μια ολόκληρη ιστορία γεμάτη επιμονή, συνέστημα, μικρά θαύματα και μεγάλες προσδοκίες. Η Κύπρος δήλωσε για πρώτη φορά συμμετοχή το 1980, αλλά η EBU τότε δεν την έκανε αποδεκτή για το λόγο ότι το 1979 η Κύπρος δεν είχε μεταδώσει ζωντανά το διαγωνισμό. Τελικά έκανε το εντυπωσιακό της ντεμπούτο στη Eurovision στο Δουβλίνο το 1981 με ένα χαροπό τραγούδι που εξομολογείται τον έρωτα κάποιου σε μία Μόνικα. Το συγκρότημα Island ήταν εκείνοι που το ερμήνευσαν, ένα τραγούδι με την Αλέξια, την Αρετή Κασάπη, τον Αρίστο Μοσχοβάκη, τον Ρότζερ Λί και τον Δώρο Γεωργιάδη στο πιάνο. Η ιστορία της Κύπρου στο διαγωνισμό μετράει 45 χρόνια ζωής, 3 απουσίες, η μία το 1998, διότι το τραγούδι είχε συμμετάσχει σε προηγούμενη επιλογή, η επόμενη το 2001 λόγω βαθμολογικού αποκλεισμού και το 2014 λόγω της οικονομικής κρίσης. Πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες

0: ερμήνευσαν για την Κύπρο η Αλέξια, η Ελπίδα, η Άννα Βύση, η Ευρυδίκη και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, αλλά και το συγκρότημα των One. Και μπορεί οι ξένοι φίλοι της Eurovision να σχολιάζουν κάθε χρόνο το περίφημο δωδεκάρι Ελλάδας και Κύπρου, όμως για εμάς αυτή η σχέση δεν είναι στρατηγική, είναι ιστορία, είναι γλώσσα, είναι κοινές μνήμες, είναι πολιτισμός, είναι οικογένεια. Είναι δύο χώρες που τραγουδούν και η καρδιά τους χτυπάει στον ίδιο ρυθμό. Για πρώτη φορά η Κύπρος και το ΡΙΚ ρίχνονται στη μάχη της κορυφής το 2018. Η επιλογή της Ελένης Φουρέιρα αρχικά πέρασε χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά η πρώτη πρόβα στη Λισαβόνα έδειξε ότι η Κύπρος μπορούσε για πρώτη φορά να κερδίσει το διαγωνισμό. Τα γραφεία στοιχημάτων λοιπόν ανέβασαν το Φουέγο από τις θέσεις 30 και 23 στο νούμερο 9 και στο 3 λίγο πριν τον τελικό, και λίγο μια ανάσα πριν τον τελικό στο νούμερο 1.
1: Καλησπέρα και πάλι από τη Βιέννη και τη Στατχάλε. Περίπου 11.000 άνθρωποι, τους βλέπετε, είμαστε εδώ για να δούμε την επόμενη χώρα που είναι η Αρμενία. Έκτη απόψινη συμμετοχή, η Κύπρος είναι μεθεπόμενη. Κάτι έχει με τα post-it notes η Αρμενία, καθώς η τελευταία φορά που είδαμε τόσα πολλά αυτοκόλλητα χαρτάκια στη σκηνή της Eurovision ήταν από την ίδια χώρα το 2022 με το τραγούδι Snap και τη Ρόζα Λίν. Μια συμμετοχή που κατετάγει μόλις 20 στο μεγάλο τελικό, αλλά αποτέλεσε τεράστια ραδιοφωνική επιτυχία και παίζεται ακόμα και σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Ο Σιμών σπούδασε οικονομολόγος, έγινε όμως χορευτής και πλέον ως ερμηνευτής θα τραγουδήσει το Παλόμα Ρούμπα, έναν ύμνο στην ελευθερία ενάντια στο οκτάωρο, τη δουλειά γραφείου, τη ρουτίνα και τη μονοτονία, ξέρω. Σας εκφράζω. Παλόμα είναι το περιστέρι που πετάει ελεύθερα και ρούμπα είναι η ρούμπα. Το δεύτερο φετινό τραγούδι μαζί με της Λιθουανίας που έχει τίτλο στα ισπανικά. Αρμενία.

about numbers all day long.

Είμαι. Βρήκα τη Wonky. Είμαι. Can't do this anymore. Already.

0: Γιατί όλοι μας έχουμε συναντήσει υπαλλήλους γραφείων με τόσα νεύρα. Απλώς όχι με τόσες εξαιρετικές χορευτικές ικανότητες. Πολύ ωραίο το act, δρόμενο, performance της Αρμενίας.
1: Σου άρεσε?
0: Μου άρεσε. Μου αρέσει εμένα αυτό το τραγούδι. Ξέρω ότι δεν έχει πολλές ελπίδες. Θα δείξει. Περνώντας τώρα τα αυστριακά σύνορα, φτάνουμε στην περσινή διοργανώτρια Ελβετία. Η Βερόνικα Φουσάρο γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τούν, το οποίο είναι 19 λεπτά με το τρένο από την πρωτεύουσα Βέρνη, και τρένο έχει κάθε 6 λεπτά. Μία μέρα λοιπόν, όταν ήταν 18, πήρε το τρένο, συμμετείχε σε ένα πανεθνικό ραδιοφωνικό διαγωνισμό και κέρδισε. Η Βερόνικα αγαπήθηκε για την ιδιαίτερη φωνή της, τις jazz και soul επιρροές της και τα συναισθηματικά εξομολυγητικά τραγούδια της. «Το υπόσχομαι, δεν θα τα κάνω θάλασσα, γιατί είσαι τόσο αγχωμένη, άφησε με απλώς να σου μιλήσω». Αυτά είναι τα λόγια που απευθύνει η Βερόνικα στην Άλις. Άλις είναι ο τίτλος του τραγουδιού επίσης. Στίχους και μουσική έχει γράψει η ίδια Βερόνικα και το Άλις αποτελεί την 66η συμμετοχή της Ελβετίας στο διαγωνισμό.

0: Έτσι όπως έβλεπα τη Βερόνικα, σκεφτόμουν όντως τι τραβάμε κάθε χρόνο. Και τώρα λοιπόν φεύγουμε από την Ελβετία, πηγαίνουμε στην Κύπρο και Μαρία μου... Α, δεν περίμενε, κάθε μέρα. Έχεις χρόνο, κάνεις άλλη μία πρόβα από μέσα σου. Βαθιές ανάσες. Λοιπόν, βγήκε ο Μάικλ, όχι για να πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αν και φυσικά είναι σημαντικό να κατεβάσετε το application, δεν το συζητάω. Κυρίως αυτό έγινε για να μεταφερθεί το πολύ μεγάλο σκηνικό της Ελβετίας και να μπει το επίσης πολύ μεγάλο σκηνικό της Κύπρου, που είναι ένα τεράστιο τραπέζι που αποτελείται από τρία κομμάτια. Και επειδή βλέπουμε, να δώσουμε και λίγο ρεπορτάζ από τη σκηνή, αν δεν καθίσουν κάτω αυτοί που είναι μπροστά, οι οποίοι μας κόβουν συνεχώς την πραγματικά, θα κατέβω κάτω. Αναφέρει και ένα άλλο ιδιαίτερο. Α, λοιπόν,
1: το δεύτερο μισό της σημερινής διαγωνιστικής φραθιάς ανοίγει αντιγόρι Πάξτον, που το βόρειο Λονδίνων, ελληνοκύπρια, που φέρνει πας στη σκηνή και την κυπριακή διάλεκτον. Τζάλα, εξάλλου ένα πι, τζάλα. Παραπάνω, πιο πολλά. Και η Αντιγόνη φαίνεται πως θέλει τζάλα τζάλα, όχι μισά πράγματα. Η πρώτη ζωντανή παρουσίαση του κυπριακού τραγουδιού έγινε και στο δικό μας Sing for Greece, στον δεύτερο ημιτελικό, όπως ίσως θυμάστε. Εν λαλεί καμιαν ιστορία συγκεκριμένη, αλλά μιλά για μια στάση ζωής, τούτην του αυθορμητισμού και της χαράς, του excitement, της εκρηκτικής ενέργειας, της παρόρμησης. Και προς τα εκεί ένα γύρι και η σκηνική παρουσία της 30χρονης Αντιγόνης, εκρηκτική, γεμάτη παλμό. Κόρη μου, σας του τσεφίαμεν. Ένα μας πελάνει κανονικά η Αντιγόνη μας λαλό σου.
0: Καλή επιτυχία στην Κύπρο!

0: Αυτή ήταν η Αντιγόνη και η Κύπρος στην 42η συμμετοχή της Μεγαλονήσου στο διαγωνισμό. Πόσο
1: πληθυσμό. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ξεσηκωμό στο στάδιο. Μπράβο, μπράβο. Και στο booth βέβαια έγινε ξεσηκωμό για σένα, Μαρία. Αλλά όσον άλλη Αντιγόνη έκανε μεγαλύτερο χαμό.
0: Πόσο πληθυσμό έχει Κύπρος σήμερα. Θα έχει 700.000.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Μάμα ακριβώς. Τόσα μηνύματα έχω πάρει.
1: Μπράβο. Χαμός. Ο Μάικλ μας θύμισε και ένα στατιστικό για την Κύπρο. Είναι η χώρα η οποία έχει συμμετάσχει τις περισσότερες φορές χωρίς να έχει κερδίσει. Και κάτι άλλο, η Ισλανδία, η Μάλτα και η Κύπρος, τα τρία νησιωτικά κράτη, αυτά έχουν συμπληρώσει πάνω από 100 συμμετοχές χωρίς νίκη.
0: 100 συμμετοχές.
1: Πάνω από 100, 115, κάτι τέτοιο. Λοιπόν,
0: σε ποιο διαγωνισμό?
1: Εδώ στην Eurovision όλα αυτά τα χρόνια. Άμα τις πας και τρεις. Ναι, καλέ, σε ποιο διαγωνισμό? Σταυρολέξου. Τι περιγράφεις?
0: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
1: Και τι είδαμε
0: εδώ? Τα 70 χρόνια κλείνουμε. Στάθηκα κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν.
0: Λίγο Highlander.
1: Θα πάμε τώρα. Μίλησε κυβρικά και ξέχασε τα κανονικά τα ελληνικά. Λοιπόν, πάμε στην Αυστρία τώρα. Για να υποδεχτούμε τον οικοδεσπότη. Θα μου πεις, εμείς τον υποδεχόμαστε, τέλος πάντων. Μετά την περσινή τους νίκη, λοιπόν, οι Αυστριακοί, μια νίκη που προέκυψε από ανάθεσης των JJ, είπαν να κάνουν έναν εθνικό τελικό και να το διασκεδάσουν. Και όντως, η Κριτική Επιτροπή έκανε μια πιο σοβαρή επιλογή τραγουδιού, αλλά ο κόσμος έδωσε το 12 του στον κόσμο. Έτσι λέγεται ο 19χρονος εκπρόσωπος της Αυστρίας. Το τραγούδι του είναι πραγματικά αλλοπρόσαλο. Ακούστε στίχους. Ο πορτιέρης, λέει γελώντας, χρειάζεσαι άδεια χορού. Χωρίς άδεια χορού δεν θα σ' αφήσω να μπεις. Κλείνω το μάτι μου, είμαι ιδιοκτήτης κλαμπ και στη μαύρη λίστα είναι οι χρήστες στεροειδών.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Τζαλά. Αυτά πάνω κάτω λέει το τραγούδι. Tanzstein, άδεια χορού, χαμός γίνεται. Η Αυστρία το Σάββατο θα κλείσει το διαγωνισμό, εμφανίζεται 25η.

0: This is how we dance together, Europe. Thank you.
1: Η Αυστρία στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου θα βγει τελευταία.
2: Εννοεί τη σειρά εμφάνιση.
1: Ναι, προφανώ και εννοώ αυτό.
2: Ναι.
1: Γιατί εξάλλου αργότερα έρχεται το Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Για το Ηνωμένο Βασίλειο, παιδιά, δεν έχω λόγια. Μείνετε μαζί μα.
1: Να το απολαύσετε.
2: Πάμε στη Λετωνία όμω. Πριν περάσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα δύο πολύ μεγάλα φαβορή αυτού του ημιτελικού, θα κάνουμε ένα μελωδικό και μελαγχολικό ταξίδι στη Λετωνία. Η Ατβάρα είναι φετινή εκπρόσωπό τη και θα ερμηνεύσει ένα δύσκολο τραγούδι, δύσκολο και ερμηνευτικά, αλλά και ω προ το θέμα του. Μη μιλάς μικρό κορίτσι, ο παπάς δεν θα γυρίσει σπίτι. Αύριο θα τσουγκρίσει τα ποτήρια με χαμόγελο. Είναι όμορφο στα μάτια των άλλων, αλλά μία σταγόνα τον μετατρέπει σε ασπρόμαυρη σκιά. Η μοναξιά, η κατάθλιψη, οι εξαρτήσεις από το αλκοόλ, αυτά θίγονται στο τραγούδι της Λετωνίας. Τίτλος «Στη σκιά, αένα». Για την Ατβάρα που έγινε πολύ απότομα γνωστή στη χώρα της πριν από λίγα χρόνια μόλις, μέσα από ένα τραγούδι που ανέβασε στο TikTok. Και δείτε την σήμερα, βρίσκεται στη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης να διεκδικεί πρόκριση στο τελικό. Για τη Λετωνία με το ΑΕΝΑ.

0: Αχ, παιδιά.
1: Ξέρετε, μένουν τα ταχτυρντή τραγούδια, μου αρέσουν. Αυτό δεν ξέρω, κάπως με συγκινεί
2: πάρα πολύ. Ωραίο
1: και
2: είναι.
1: Μπορεί να κάνει αυτό που έκανε το Βέλγιο στον πρώτο ημιτελικό. Κρατήστε το αυτό.
2: Είναι η Λετωνία, ήταν η Λετωνία και μετά από αυτήν αρχίζει το σερί των μεγάλων φαβορί του φετινού διαγωνισμού γενικά. Όχι μόνο για τον απόψινό ημιτελικό. Πρώτη στάση, Δανία. Ο 28χρονος Σόρεν Τόπεργκαρντλουντ γράφει μεταξύ άλλων και ερμηνεύει ένα πολύ δυναμικό, ερωτικό τραγούδι που έχει ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε στον εθνικό τελικό της Δανίας. «Πριν φύγουμε», μεταφράζεται ο τίτλος του. «Πριν φύγουμε, να κρατηθούμε ένας από τον άλλον, να καούμε στη φωτιά, του πάθους εννοεί. Γνωρίζουμε ότι το αύριο θα μας χωρίσει». Ο Σόρεν είχε καλλιτεχνική φλέβα από μικρούλης. Είναι ο μικρότερος σε ηλικία επιτυχών στην Εθνική Σχολή Παραστατικών Τεχνών της Δανίας, γιατί αυτό εκεί υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ειδικεύεται στο musical. Μια πολύ δυνατή και ωραία συμμετοχή για τη Δανία. Σόρεν Τόπεργκαρντλουντ, Φόρβιγκαρ Χέμ.

0: Η Σκανδιναβία είναι σίγουρη ότι η Φιλανδία είναι το καλύτερο τραγούδι που έχουν να μας επιδείξουν φέτος.
1: Και όσοι νομίζουν ότι η Φιλανδία είναι ο αντίπαλος του Φέρτο, ίσως ναι, επίσης κάνουν λάθος. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις, γιατί αμέσως μετά έρχεται άλλο ένα τεράστιο φαβορί.
2: Επιστροφή στο ραδιομέγαρο της Άρτης στην Αγία Παρασκευή. Ο Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο, στο δεύτερο πρόγραμμα και στη Φωνή της Ελλάδας. Μαζί σας για ένα ταξίδι γεμάτο ιστορίες, μικρά ιστορικά στιγμιότυπα, πολύ Eurovision και όλα εκείνα τα πράγματα που θέλεις πάντα να μαθαίνεις λίγο καλύτερα. Η Eurovision σχεδιάστηκε ως διαγωνισμός μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών φορέων και όχι ως διαγωνισμός μεταξύ χωρών. Ο αρχικός στόχος ήταν να ενθαρρύνει η δημιουργία πρωτότυπων τραγουδιών και να προωθηθεί μέσω ενός διεθνιστικού κλίματος ένα πνεύμα άμυλας μεταξύ στιχουργών και συνθετών. Ποτέ δεν υπήρξαν αυστηροί κανόνες σχετικά με την εθνικότητα των τραγουδιστών ή των συνθετών που συμμετείχαν, και ενώ οι περισσότεροι καλλιτέχνες και οι συνθέτες έχουν κάποια σχέση με τη χώρα που εκπροσωπούν, ορισμένοι έχουν ελάχιστη ή και καμία. Είναι επίσης αρκετοί εκείνοι που έχουν εκπροσωπήσει περισσότερες από μία χώρες. Έτσι λοιπόν, κάποιες χώρες όπως το Μονακό και το Λουξεμβούργο έχουν συχνά εκπροσωπηθεί από καλλιτέχνες από άλλες χώρες. Πηγαίνουμε στο 1968, στο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο. Ήταν η πρώτη φορά που μεταδόθηκε σε έγχρωμη τηλεόραση. Ήταν ο διαγωνισμός με το πιο αμφίρροπο αποτέλεσμα μέχρι τότε, με μόλις μία ψήφο να χωρίζει την νικήτρια συμμετοχή της Ισπανίας, το La La La, που ερμήνευσε η Μασιέλ, από το δεύτερο στην κατάταξη Congratulations, που ερμήνευσε ο Cliff Richard, ο οποίος εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο. Με τα χρόνια βέβαια υπήρξαν πολλές φήμες σχετικά με το αν ο διαγωνισμός ήταν στημένος υπέρ της Ισπανίας στην εποχή του Φράνκο, αλλά τίποτα δεν έχει αποδειχτεί μέχρι σήμερα.

0: Να είμαστε πάλι εδώ. Eurovision Βιέννη 2026.
1: Παιδιά, έχουμε επιστρέψει εδώ πέρα. Η Μαρία έχει χαλαρώσει τόσο πολύ μετά που είπε τα κυπριακά. Έχει βγάλει και κάτι μπισκότα εδώ και τρώει. Που μας τα φέρνει μια εβδομάδα οι διοργανωτές. Δεν τα έχει αγγίξει. Και να φέρει και σε φταλιές. Τι θέλει.
0: Έχει γεύσει χαλούμι γι' αυτό. Ορίστε.
1: Πάμε τώρα στο επόμενο μεγάλο φαβόρι, Αυστραλία. Η Delta Goodrem έχει ένα βιογραφικό που δεν χωράει στα 40 δευτερόλεπτα, καθώς είναι μία από τις πιο επιδραστικές και πιο επιτυχημένες καλλιτέχνητες της χώρας, με πωλήσεις δίσκων που ξεπερνούν τα 9 εκατομμύρια. Ενώ και ως ηθοποιός πρωταγωνίστησε στη σειρά Neighbors, στο Love is in the Air του Netflix, στο Musical Cats ως Grisabella και ήταν για 9 χρόνια κριτή στο Voice. Μέχρι και δικό της άρωμα έβγαλε που έγινε το απόλυτο best seller. Τι να πω, ότι πιάνει χρυσάφι γίνεται. Οι Αυστραλοί περιμένουν τη νίκη από την Delta εδώ στη Βιέννη, που είναι άλλωστε και η πόλη που ξεκίνησε η παρουσία τους στη Eurovision. Θυμηθείτε επίσης πως η Αυστραλία έχει κερδίσει 3 φορές τον ημιτελικό, αλλά ποτέ τον τελικό. Αυστραλία, Eclipse, απολαύστε την Delta Goodrem. Από την πρώτη νότα θα καταλάβετε ότι είστε σε πολύ καλά χέρια.

0: Εντάξει.
1: Άντε γεια. Δηλαδή είναι
0: so
1: star.
0: Cool.
1: Είναι star παγκοσμίου επίπεδου. Είναι
0: so cool.
1: Ξεσηκώθηκαν εδώ οι πάντες. Φοβερή.
0: Είναι όλοι όρθιοι.
1: Έπρεπε επίσης να τη δείτε στην πρόβα την χθεσινή τη μεσημεριανή που πήγανε όλα,
0: όλα
1: χάλια.
0: Όλα
1: πόσο ψύχρεμη και χαμογελαστή ήταν σε στήλη. Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά.
0: Ναι, και δεν ζήτησε και επανάληψη.
1: Τίποτα. Πάμε,
0: λοιπόν, τρίτο στη σειρά μεγάλο φαβόρη μετά τη Δανία και την Αυστραλία, η ανθεκτική Ουκρανία. Η Βικτόρια Λελέκα είναι γεννημένη το 1990 στην για λίγο ακόμα Σοβιετική Ουκρανία τότε. Αποφύτησε και αυτή από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Παραστατικών Τεχνών του Κιέβου. Πολλά χρόνια έχει τέτοιο εκεί. Συνέχισε τις σπουδές της jazz, στην jazz στη Γερμανία, όπου και ζει και δημιουργεί, στο Βερολίνο συγκεκριμένα. Reed Nim θα πει στους αγαπημένους μου. Και το τραγούδι είναι αφιερωμένο στις ρίζες, στην επιστροφή. Είναι ένας ύμνος παρηγοριάς σε όσους φοβούνται σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, δηλαδή σε όλους μας. Μια ποιητική ιστορία ανθεκτικότητας, ένα σχεδόν ανούρισμα για την Ουκρανία, τη μοναδική χώρα που περνάει πάντα από τον ημιτελικό στον τελικό του διαγωνισμού. Reed Nim, Λελέκα, Ουκρανία.

0: Αυτή ήταν η Ουκρανία.
1: Με το Ρίτνιμ είναι φαβορή για πρόκριση φυσικά η Ουκρανία. Δεν έχει αποκλειστεί ποτέ από ημιτελικό. Θα βγει τώρα ξανά στη σκηνή λογικά ο Μάικλ, σωστά.
0: Νομίζω η Βικτόρια είναι.
1: Α, η Βικτόρια τώρα. Όπα, πήγαμε στο green room. Πώς και έτσι, βρε παιδιά.
0: Absolutely. Βρήκανε το δρόμο.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε τι θα πούν. Είναι ο κόσμος εκπρόσωπος της Αυστρίας. Πώς νιώθεις που σε είδαν εκατομμύρια άνθρωποι και στην πατρίδα σου αλλά και εκτός? Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήσασταν όλοι εδώ. Σας ευχαριστώ. Ποια ήταν η ιδέα πίσω από το τραγούδι σου? Θέλω να μας το εξηγήσει αυτό. Είχε πάει σε ένα κλαμπ. Ναι. Α, και θέλει να ξαναφέρει το χορό πίσω στα κλαμπ. Δηλαδή πηγαίνει σε κλαμπ και βλέπει ότι ο κόσμος δεν χορεύει και θέλει να ξαναγίνει αυτό. Και έγραψε αυτό το τραγούδι για να χορέψουμε. Δεν μπορώ με αυτό το τραγούδι. Σου έχω πει ότι δεν έχει συνεχίσει. Δεν έχει λογική ο στίχος του. Αυτό με το αστεροειδή με ανατινάζει.
1: Εμείς αγόρι μου χορεύουμε με το Ματαχάρι. Ένα τέτοιο μπορείς να γράψεις. Λοιπόν, για να το δούμε.
0: Επίσης, όταν εμείς χορεύαμε στην ηλικία του, εκείνος μάλλον δεν υπήρχε.
1: Ωστόσο, θέλω να πω το εξής, ότι είναι ένα 19χρονο παιδί, το οποίο κέρδισε με τεράστια έκπληξη ήταν τον εθνικό τελικό και ζει ένα μεγάλο όνειρο.
0: Τον έχεις δει τον εθνικό τελικό της Αυστρίας?
1: Όχι, δεν τον είχα δει.
0: Ρώτα μένα που τον είδα.
1: Α, οκ.
0: Λοιπόν, άλλη μια χώρα από αυτές που δεν διαγωνίζονται σήμερα και δεν καρδιοχτυπούν, θα κάνουν εμάς όμως να καρδιοχτυπήσουμε.
1: Είναι το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Με γερμανικό τίτλο.
1: Eins, zwei, drei.
0: 1, 2, 3 σημαίνει αυτό στα γερμανικά. Προφανώς για να ξεσηκώσει τους Αυστριακούς.
1: 16 δεύτερες θέσεις έχει πάρει το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν κινδυνεύει να το ξαναπάθει αυτό φέτος. 68 συμμετοχές ως τώρα. Λοιπόν, φέτος νομίζω ότι επιβεβαιώνει όλους αυτούς που ισχυρίζονται πως το διαγωνισμό έρχεται έτσι για τη φάση. Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Ο Look Mom No Computer δεν βαφτίστηκε έτσι προφανώς, είναι ψευδώνυμο. Είναι ένας ωραίος τύπος που γράφει τη δική του αντισυμβατική μουσική και παίζει όργανα που κατασκευάζει ο ίδιος. Έχει εμφανιστεί στο Glastonbury, έχει κάνει τουρνέ παντού στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρώπη και σήμερα προσγειώνεται και στη σκηνή της Eurovision με αδιευκρίνιστα κίνητρα και ανυπολόγιστες συνέπειες. Απευθείας στο τελικό με το Eins, zwei, drei, σας διαβεβαιώνω ότι θα διασκεδάσετε πάρα πολύ. Δεν γνωρίζω πώς θα τα πάει στη βαθμολογία, όλοι φοβόμαστε το αποτέλεσμα, αλλά ότι θα διασκεδάσετε αυτό είναι σίγουρο.

0: life.
1: Γιώργο, το κατάλαβα. Τι κάνει, τι ήθελε να κάνει.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, αυτό συμμετέχει σε ένα πείραμα.
0: Ναι.
1: Δεσιμπελόμετρο.
0: Ναι. Α, κάνει παιδιά. Κάνει κάτι τούμπες έκανε. Τις έχασε κάμερα. Λοιπόν, ναι. Χρόνο θα πάω και εγώ να τραγουδήσω. Τέρμα οι μεταδόσεις.
1: Και ήρθε εδώ για να δημιουργήσει πάρα πολύ φασαρία, καταλαβες.
0: Λοιπόν,
1: αυτός είναι ο λόγος που το έκανε. Για να βάλει τους γερμανόφωνους να τραγουδήσουν.
0: Πάμε να επιστρέψουμε στο διαγωνιστικό.
1: Όχι, κάτσε από τη φάση μου.
0: Περίμενε.
1: Δεν μπορώ με αυτό το UK.
0: Η Αλβανία. Η Αλβανία είναι η πιο πιστή χώρα από όλες τις νεότερες χώρες του διαγωνισμού. Από το 2004 που πρωτοεμφανίστηκε δεν έχει απουσιάσει ποτέ. Στα στατιστικά της επίσης έχει θετικό πρόσημο με 12 στις 21 προκρίσεις. Και ελπίζει βάσιμα στην 13η σήμερα. Με τον Άλις και το τραγούδι Ναν. Ναν σημαίνει μάνα. Πότε έρχεσαι παιδί μου, η προσμονή με μαραίνει. Αλλά μη στεναχωριέσαι, η μάνα θα σε περιμένει. Ένα συγκινητικό τραγούδι για τον αποχωρισμό, την προσμονή, τη μητρική αγάπη, ερμηνευμένο από τον Άλις, τον φετινό νικητή του ετήσιου φεστιβάλ τραγουδιού της Αλβανίας. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που εκπρόσωπος προέρχεται από τη Σκόδρα.

0: ήταν η Αλβανία.
1: Νομίζω ότι θα τα πάει καλά. Νομίζω ότι θα την δούμε στο τελικό την Αλβανία.
0: Ναι, ναι,
1: θα συνεχίσει καλή παράδοση.
0: Συγκινητικό το τραγούδι και λίγο ζακέτα να πάρεις βέβαια ταυτόχρονα. Προτελευταία συμμετοχή για απόψε μας έρχεται από τη Μάλτα. Ο Αϊντάν, ο νεαρός που βλέπετε, είναι γεννημένος το 1999 στη μικρή νησιωτική χώρα νοτίως της Σικελίας. Κέρδισε στον εθνικό τελικό της Μάλτας το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό μετά από 4 συνολικά προσπάθειες από το 2018. Πρόσφατα έδωσε μια συναυλία με περισσότερους από 10.000 θεατές. Αριθμός ρεκόρ για τη Μάλτα. Έχουν περάσει 26 χρόνια από την τελευταία φορά που ακούστηκαν τα μαλτέζικα στη σκηνή της Eurovision. Μια όμορφη γλώσσα, συγγενική με τα αραβικά, η μόνη σημητική γλώσσα που γράφεται στα λατινικά. Μπέλα, στα ιταλικά, ο τίτλος, όμορφη, και όλο το υπόλοιπο στα αγγλικά, τη δεύτερη επίσημη γλώσσα της χώρας. Αυτό είναι ένα τραγούδι καθρέφτης των επιρροών που κουβαλάει η Μάλτα ανά τους αιώνες. Η απόψινή είναι η 38η συμμετοχή της Μάλτας στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Και επειδή αντιληφθήκατε ότι υπάρχει μια πολύ μικρή καθυστέρηση, αυτό οφείλεται στην κατασκευή ένα κιόσκι διάφανο.
1: Αρκετά μεγάλο, ναι.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Μπορεί να έχουμε δηλαδή καθυστέρηση και μετά από το Μάλτα στο Νορβηγία, να ξέρετε.
0: Ναι, για να αφαιρεθεί αυτό το κιόσκι, αυτό το παμπιγιόν.
1: Παμπιγιόν. Πώς το είπες, παπηγιόν?
0: Παπηγιόν το είπα.
1: Άμα ήταν παπηγιόν, θα πρέπει να βγει γρήγορα.
0: Εντάξει, Γιώργο, θα τα πούμε σε λίγο.

0: Αυτή ήταν η Μάλτα.
1: Ακριβώς.
0: Προτελευταία για απόψε. Πάμε να διορθώσουμε. Πάμε, να εξηγήσουμε.
1: Και να πάμε στη Σκανδιναβία τώρα την καρδιά.

καλό αποτέλεσμα για την Νορβηγία, για την πρόκριση δηλαδή. Πρωτοεμφανίστηκε στα μουσικά πράγματα το 2014 ως μέλος συγκροτήματος στο νορβηγικό Idol, αλλά η αναγνώριση ήρθε πέρυσι όταν διαγωνίστηκε στο Voice, το οποίο τελικά είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ταλέντων για το διαγωνισμό της Eurovision. Η Νορβηγία είχε μέχρι προχθές ακριβώς τα ίδια στατιστικά με την Ελλάδα. 18 στις 21 προκρίσεις. Εμείς πήγαμε στη 19η, η Νορβηγία, για. Ο τίτλος του τραγουδιού μπορεί να είναι και η απάντηση στο ερώτημα που έθεσα.

0: Αυτό ήταν. Τελείωσε και ο δεύτερος ημιτελικός. Και τελείωσε με τους Νορβηγούς χαρούμενους, αισιόδοξους. Και το Jonas Love να αποχωρεί από τη σκηνή. Περί χάρης.
1: Πολλά τα γκάζια από τους Νορβηγούς. Είχε γκάζια αυτός ο ημιτελικός.
0: Ωραία, 15 συμμετοχές λοιπόν. Επιτοπικοστός διαγωνισμός τραγουδιού, απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1 και σε ειδικό κανάλι στο Earthflix, με ελληνική νοηματική και υπότιτλους στα τραγούδια, για υψηλή προσβασιμότητα στο δημοφιλέστερο τηλεοπτικό γεγονός της Ευρώπης.
1: Όσοι μας βλέπετε από την Ελλάδα ή έχετε ελληνικά κινητά και ελληνικές κάρτες πιστωτικές και χρεωστικές, είπαμε ότι απόψε δεν ψηφίζετε. Όσοι μας βλέπετε από χώρες αυτές που διαγωνίζετε, αντιθέτως ψηφίζετε, ετοιμαστείτε.
0: Ετοιμαστείτε, η Κύπρος περιμένει την ψήφο σας. Χρησιμοποιήστε μόνο τα στοιχεία ψηφοφορίας που δίνει το κανάλι που μεταδίδει στη χώρα που βρίσκεστε. Γραπτά μηνύματα, τηλεφωνικές κλήσεις στο application της Eurovision και φυσικά online στο esc.vote. Θα τα χρεστούμε όλα αυτά και το Σάββατο φυσικά. Θα ανοίξει σε λίγο η ψηφοφορία.

0: Θα τα ξαναθυμηθούμε σε λίγο τα 15 τραγούδια. Αυτό το περιβόητο 115 που μας το έχουν αναφέρει πολλές φορές, 115 είναι οι συμμετοχές των νησιωτικών χωρών Κύπρος, Μάλτα, Ισλανδία που δεν έχουν φέρει νίκη, προκύπτει ως εξής: είναι 37 φορές η Μάλτα, 37 φορές η Ισλανδία που απέχει βέβαια φέτος και 41 η Κύπρος. Ενωμένο είναι 115 τραγούδια λοιπόν. Λοιπόν, και εδώ ένα 116ο τραγούδι που δεν συμμετείχε ποτέ στη Eurovision, αλλά αν συμμετείχε θα κέρδιζε. Ο Μάικλ έχει μια περίεργη ιδέα να τραγουδήσουν μαζί. Νομίζω έχετε καταλάβει ποιο.
1: Oh my gosh, I know where you're going.
2: We're going for those pleasures in the night.
0: Το τραγούδι των Pointer Sisters από το μακρινό 1982.
1: You can't even play the guitar.
0: I'm so excited. Για να τους ακούσουμε.

Από το μακρινό 1982 λοιπόν, το I'm so excited. Ένα απόλυτα καλοκαιρινό τραγούδι. Έχω την αίσθηση ότι ακούγονταν μάλιστα σε μια ταινία στους εραστές του καλοκαιριού, κάπως έτσι, η οποία διαδραματιζόταν στην Σαντορίνη. Δεύτερο recap, θυμηθείτε τα λοιπόν, Βουλγαρία. Αζερβαϊτζάν.

Αρμενία. Ελβετία. Κύπρος. Λετωνία. Δανία. Αυστραλία. Ουκρανία.

0: Πάνω από 10.000 φίλοι του διαγωνισμού βρίσκονται απόψε μέσα στη Wiener Stadthalle από 75 διαφορετικές εθνικότητες. Ωραίο, ε!
1: Σκέψου ότι στην Αυστρία ζουν 250.000 Γερμανοί περίπου, 40.000 Βούλγαροι, 16.000 Τσέχοι, 9.000 Ελβετοί, μέχρι και 1.500 Αυστραλοί. Έτσι λένε.
0: Και από προχθές και ένα καγκούρο. Ακριβώς. Εδώ βλέπουμε την Έμιλι με την Μόργο. Τι λέει το τραγούδι σου?
1: Κοίτα.
0: Μιλάει για το να μπορούμε να βρούμε την αγάπη μέσα μας και την αγάπη που μας περιβάλλει. Είναι πολύ δυνατό. Και πολλές φορές είμαστε έτσι πολύ απασχολημένοι στη ζωή μας και θα πρέπει να κάνουμε λίγο ησυχία, να αυτοσυγκεντρωθούμε και να δούμε ότι υπάρχει αγάπη γύρω μας. Ήταν μια πολύ ισχυρή, δυνατή επίδοση. Ποια είναι η πρώτη σου ευρωπαϊκή μνήμη ανάμνηση για την Eurovision?
1: Πότε το είδε αυτό? Στο YouTube, φαντάζομαι.
0: Πολλά χρόνια αργότερα, τον Ne Passo Moi.
1: Γιατί το 1988 δεν ζούσε προφανώς η Μονρό.
0: Η μνήμη είναι κυταρική μερικές φορές.
1: Καλά, δεν ζούσε πάντα. Στην κυταρική δεν ξέρω.
0: Η Celine Dion είναι η πρώτη της αναφορά. Τέλος πάντων.
1: Υποψιάζομαι ότι δεν έχει δει ποτέ και τώρα είναι η πρώτη φορά που ήρθε στην Eurovision. Γιατί νομίζω ότι η Μονρό μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η Έμιλι λοιπόν
1: πηγαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό θέλω να το ακούσω.
0: Εσύ, εσύ θα το κάνεις αυτό.
1: Είναι χαρούμενος, θα πιει καφέ.
0: Παρηγοριάσει ο καφές, το λέω από τώρα.
1: Για να δούμε.
2: Good evening.
1: Good evening, μας είπε καλησπέρα. Να σε λέω look mom no computer. Είναι η λιγότερο πετυχημένη γλώσσα τα γερμανικά, σε ό,τι έχει να κάνει τα...
0: Γιατί στο καλό διάλεξες τίτλους στα γερμανικά.
1: Όπως ακούσατε,
0: να
1: τους αρέσει όμως, λέει στο στάδιο να τραγουδάνε. Οπότε επισκέφτηκα, είναι καλή ιδέα να τους πω, έλα, ελάτε όλοι μαζί. Αν τσβάει, τράει. Παιδιά, αυτό θα πάρει βαθμούς από το στάδιο. Δεν ξέρω από τις χώρες,
0: μόνο.
1: Αλλά από το στάδιο θα πάρει.
0: Τέλεια.
1: Εξαιρετικά πέρασε. Λοιπόν, γυρίσαμε, κάτι λέγανε αυτοί. Πιάσαμε τα μισά.
0: Παρό λίγο να τους πιάσουμε από αυτό το χώρο. Πρέπει να χορέψουμε ένα βιενέζικο βάλς, η οικογένεια των Στράους εδώ, Ραντέτσκι.
1: Σε πόσα χρώματα έχει αυτό το πουκαμισό σακάκι, δεν ξέρω.
0: Νομίζω σε όλα.
1: Όλοι σας λοιπόν στην αρένα αλλά και στο green room
0: και στο σπίτι, παιδιά, σηκωθείτε. Να χορέψουμε ένα βάλς. Ένα, δύο, τρία.
1: Εμείς εδώ δεν χωράμε. Η Λουξεμβουργιανή είναι η πρώτη που σηκώθηκε από ό,τι βλέπω στο Green Room να χορέψει βάλς. Η Εύα Μαρία, για Σλοβένα, για το Λουξεμβούργο. Ούτο Γιούργενς από το 1966, Μερσί Σερί, πρώτη νίκη της Αυστρίας. Νάτι, αυτή είναι. Σερί.
0: Αυτό. Ο οποίος ο Ντο Γιούργενς έφυγε από τη ζωή λίγες μέρες πριν γίνει ο διαγωνισμός του 15 εδώ στη Βιέννη.
1: Ναι. Merci, chérie. Sei nicht traurig. Ωραία εικόνα αυτή. Merci. Ναι, να πω κάτι. Βλέπετε όλους τους ανθρώπους κάτω στην αρένα με κοντομάνικα. Δεν έχει τόσο καλό καιρό. Πλέον δεν επιτρέπονται τα μπουφάν και τα παλτό μέσα στην. Ναι,
0: βέβαια.
1: Γιατί κατά τα άλλα δεν έχουμε καλό καιρό. Δηλαδή έχει παγώσει το χαιρετίσματα στη Μαρμάρα Λεωνάρντο. Μου είπαν οι φίλοι μου, γιατί δεν πήρες κάτι από μέσα? Έχω πάρει από μέσα. Από πάνω δεν έχω πάρει το από μέσα. Δεν ήξερα.
0: Λοιπόν, τώρα θα έρχεται η λήξη της ψηφοφορίας και το βιντεάκι που θα δούμε είναι από την Εστονία και το νησί Κίνου. Stop.
1: Έκλεισε λοιπόν το παράθυρο της ψηφοφορίας. Ό,τι ψηφίσανε αυτοί που ψήφιζαν, ψηφίσανε.
0: Stop calling, stop texting, να πούμε ότι στο μεγάλο τελικό την έναρξη, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι αν είναι η έναρξη η λήξη, θα γίνει από την Ολλανδία.
1: Ναι, από χώρα που δεν συμμετέχει.
0: Η έναρξη θα είναι από την Ολλανδία.
1: Λοιπόν, κάθε βαθμός μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όντως έχουμε παρατηρήσει ακόμα και ισοβαθμίες στην 10η θέση. Έτσι.
0: Φυσικά, ετοιμαζόμαστε να πάμε σιγά σιγά για το μεγάλο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μην ξεχνάμε ότι και απόψε έχουμε Eurovision Night με Μπέτη, Κατερίνα και Μιχάλη.
1: Ακριβώς, όλα τα παραλυπόμενα. Θα συνδεθούμε και θα μάθουμε τι προγνωστικά πιάσανε. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Επιστρέφουμε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Ο Δημήτρης Μητάνης είναι στο μικρόφωνο, στο δεύτερο πρόγραμμα και στη Φωνή της Ελλάδας. Και από εδώ ξεκινάμε ένα ραδιοφωνικό ταξίδι γεμάτο ιστορίες, μικρές και μεγάλες αναδρομές, ενδιαφέροντα τρίβια και λεπτομέρειες που αξίζει να ανακαλύψεις, με ξεχωριστή στάση φυσικά στη Eurovision και σε όλα όσα την κάνουν να ξεχωρίζει μέσα στα χρόνια. Δεκαετία του 80, και καθώς ο διαγωνισμός διευρυνόταν και αποκτούσε απήχηση σε νέο κοινό, όλο και λιγότερα καταξιωμένα ονόματα της μουσικής ενδιαφέρονταν να διεκδικήσουν τη δόξα της Eurovision. Παράλληλα, η δυναμική των νικητήριων τραγουδιών στις δισκογραφικές επιτυχίες άρχισε να εξασθενεί. Τη θέση των ήδη γνωστών καλλιτεχνών έπαιρναν συχνότερα άγνωστοι ερμηνευτές ή συγκροτήματα που δημιουργούνταν ειδικά για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, μια τάση που χαρακτήρισε πραγματικά σε μεγάλο βαθμό τη δεκαετία του 80. Ορισμένοι από τους νικητές της δεκαετίας του 80 γνώριζαν τεράστια επιτυχία, με τα τραγούδια τους να φτάνουν στην κορυφή των charts σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Ακόμα και για αυτούς τους καλλιτέχνες όμως η αντοχή στο χρόνο αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση και οι περισσότεροι δεν κατάφεραν να ξαναζήσουν μεγάλες στιγμές, τουλάχιστον από εμπορικής άποψης, σε επόμενες δουλειές τους. Η Ιρλανδία εγκαινίασε τη δεκαετία με μια καθαρή νική χάρη στον Τζόνι Λόγκαν. Η μελαγχολική μπαλάντα What's Another Year γνώρισε απίστευτη επιτυχία, όμως ο Λόγκαν βρέθηκε αργότερα αντιμέτωπος με νομικές επιπλοκές που ανέκοψαν κάπως τη δυναμική της καριέρας του. Το 1987 όμως αποφάσισε να δοκιμάσει ξανά την τύχη του. Αυτή τη φορά με δική του σύνθεση, το Hold Me Now, κατακτώντας μία ακόμα πιο ευρία νίκη με μια νέα μεγάλη επιτυχία. Don't close your heart.

δεκαετία του 80, Johnny Logan. Τέλη της δεκαετίας του 80, τώρα η νικήτρια του διαγωνισμού του 1988 γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία που κρατάει για δεκαετίες και που τελικά έφερε σε εκείνη και φήμη και πλούτο από οποιονδήποτε άλλο νικητή της δεκαετίας του 80. Μιλώ για την Καναδή Σελίν Διόν, η οποία μόλις είχε κλείσει τα 20 χρόνια όταν εκπροσώπησε την Ελβετία με το τραγούδι «Ne partez pas sans moi». Θεωρούμενη φαβορή πριν από το διαγωνισμό, ήταν ήδη γνωστή στο Κεμπέκ του Καναδά και σε άλλες γαλλόφωνες χώρες. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε το «Ne partez pas sans moi» με τη φωνή της Σελίν Διόν.

0: Και νομίζω ότι σιγά σιγά φτάνει η μεγάλη στιγμή. Η στιγμή που όλα τα βλέμματα στρέφονται στη σκηνή της Βιέννης. Ο δεύτερος ημιτελικός ολοκληρώθηκε, η αγωνία κορυφώνεται και τώρα κρατάμε όλη την ανάσα μας, καθώς ετοιμαζόμαστε να μάθουμε ποιοι είναι οι καλλιτέχνες που θα κερδίσουν το πολυπόθετο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Η μουσική σιγή, η προβολή χαμηλών και η ατμόσφαιρα γεμίζει προσμονή. Σε λίγο λοιπόν θα συνδεθούμε απευθείας με τη σκηνή της Βιέννης, εκεί που γράφεται η επόμενη σελίδα αυτού του συναρπαστικού μουσικού ταξιδιού. Μείνετε μαζί μας γιατί τώρα αρχίζει η στιγμή της αλήθειας.
1: Να είμαστε και πάλι εδώ. Είμαστε στη Βιέννη, Stadthalle Arena, Βιέννη 2026. 70ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision,
2: δεύτερος ημιτελικός και τα 10 τελευταία εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό θα δοθούν σε πολύ πολύ λίγο.
1: Τα 10 πρώτα δόθηκαν στον πρώτο ημιτελικό. Αλλά τώρα ο Μίχαελ θα μας δείξει την πραμάτια της Eurovision. CD, DVD, vinyl, διαθέσιμα όλα στο Eurovision.com.
2: Μάλιστα.
1: Βγαίνει και βινήλιο πια, έτσι.
2: Ναι. Θα ήθελα να έχω ένα συλλεκτικό. Καταρχάς θα ήθελα να βρω το πικάπ που είχαμε στο σπίτι μας στις αίρες δεκαετία του 70. Ναι. Τότε είχα ακούσει πρώτη φορά σε βινήλιο το μάθημα σολφές.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Αυτή είναι η πρώτη σου ανάμνηση από Eurovision.
2: Είναι, ναι, το μάθημα σολφές και μετά το Charlie Chaplin. Ναι.
1: Well, not really,
2: από τα ξένα, το Τζέκινγκσχάν της Γερμανίας θυμάμαι πάρα πολύ έντονα.
1: Το οποίο νομίζω δεν είχε κερδίσει.
2: Όχι, δεν είχε κερδίσει. Και την νίκη της Γαλλίας θυμάμαι το 1977.
1: Η τελευταία κιόλα.
2: Η τελευταία, ναι. Πού να ξέρω όταν ήμουν παιδάκι ότι αυτό που βλέπεις τώρα δεν θα το ξαναδείς. Πάμε λοιπόν να δούμε τον JJ τώρα στο καινούργιο του τραγούδι Unknown, αμέσως μετά τα αποτελέσματα.

0: you on tour.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο JJ που με έναν έξυπνο τρόπο πρόσθεσε και το
2: Sing on tour.
1: Ναι, ναι. Τα λέμε στην
2: περιοδία.
1: Περιοδία, ναι.
3: By JJ.
0: Thank you,
1: θα κάνει
0: JJ.
1: Περιοδία στην Ευρώπη.
2: Θα τον ξαναδούμε όμως και το Σάββατο, μας λένε εδώ οι δύο παρουσιαστές μας.
1: Τους βλέπετε στην θέση ανακοίνωσης. Τέρμα αριστερά βλέπω την Εύη Παπαμιχαήλ. Είναι η αρχηγός αποστολής της Κύπρου.
2: Η οποία μάλιστα πριν από μία ή δύο μέρες πήρε και ένα τιμητικό βραβείο, ναι, από την EBU. Πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Πάρα πολύ συγκινητικό. Για τα πόσα χρόνια στο διαγωνισμό.
2: Α, ας δούμε τις 10 χώρες που θα μας πει η Εύη, ναι, Παπαμιχαήλ.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η φιναλίστα από τον πρώτο ημιτελικό. Ήταν η Μολδαβία, είναι η Σουηδία. Θα δούμε και τη δική μας τώρα. Ναι,
1: είναι με τη σειρά που εμφανίστηκαν, όχι με τη σειρά που ανακοινώθηκαν.
2: Ναι, ναι, ναι. Α, προηγήθηκε η Κροατία.
1: Να, την Κροατία με τη Σλέλεκ.
2: Από τις 4 πρώτες προκρίθηκαν και οι 4 πρώτες.
1: Και οι 4 ακριβώς. Να είμαστε...
2: Whatever.
1: Ο Ακύλας με το Φέρτο. Σου είπα Φέρτο. Η Φιλανδία με την Λίντα Λαμπένιους και τον Πιτ Πάρκονεν.
2: Το Ισραήλ με τον Νοάμ Πετάν. Σε τρεις γλώσσες. Το Βέλγιο.
1: Η έκπληξη του πρώτου ημιτελικού, η Εσυλά για το Βέλγιο. Η Λιθουανία με τον Λίον Σέκα.

0: και η Σερβία. Πρόσεξε τι θα πει. Με το συγκρότημα Λαβίνα. Το τραγούδι γιατί πώς τη λέγανε. Λεμό.
1: Το λεμούριο.
0: Πώς το
1: Γιατί το θυμήθηκαν το τραγούδι αυτό.
0: Δεν έχω καταλάβει ειλικρινά. Δεν κατάλαβα. Καλό ήταν που το χορέψαμε, δεν το συζητάω. Η έναρξή τους πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 10 εισιτήρια έχουμε να δώσουμε.
1: Λοιπόν, να πούμε ποια είναι τα φαβορί, να τα πούμε τώρα έτσι για να... Τα μεγάλα φαβορί είναι η Δανία, η Αυστραλία, τα αδιαμφισβήτητα και με τη λογική η Ρουμανία, η Ουκρανία. Και με τη λογική αυτή μπορεί να τις ανακοινώσουν και πρώτες όπως
0: είναι. Η Βουλγαρία επίσης είναι φαβόρη για να περάσει.
1: Βέβαια. Έχουμε μεγάλο καρδιοχτύπη για την Κύπρο.
0: Ναι. Είναι στα, σε αυτά που περιμένουμε, έτσι.
1: Και αυτή τη στιγμή εκτός με βεβαιότητα δίνονται το Αζερβαϊτζάν και το Λουξεμβούργο. Κάτι κινείται με την Αρμενία, Ελβετία και
0: Λετωνία έχουν εκτός. Νομίζω ότι η Λετωνία είναι η πιο επικίνδυνη από τις 5 χώρες που υποτίθεται, σύμφωνα με τις, τα προγνωστικά, έτσι. Μπορεί να κάνει τη ζημιά σε κάποια από τη δεκάδα. You have all played an unforgettable part. Παίξατε όμως όλοι πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το διαγωνισμό. Είναι αλήθεια. Είναι αυτό που λέγαμε και εμείς στα παιδιά του Sing for Greece. 14 πέρασαν στο τελικό, αλλά χωρίς τους άλλους 14, αν δεν ήμασταν 28, δεν θα είχε αυτός ο θεσμός την επιτυχία που είχε. Λέω θεσμός γιατί νιώθω ότι θα μείνει.
1: Μ' αρέσει που το λες θεσμό.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Την πρώτη του
0: δεν θα είχε την επιτυχία που είχε φέτος. Για να δούμε. Θα ξεκινήσει με το πρώτο φάκελο.
1: Να ξεκινήσω.
0: Εσύ. Άντε, να αλλάξετε το πάμε σήμερα.
1: Bulgaria! Η Βουλγαρία λοιπόν.
0: Πρώτη εμφανίστηκε, πρώτη ανακοινώθηκε. Η Βουλγαρία πέρασε, την περιμέναμε, ξεσηκωτική. Πάμε στο δεύτερο εισιτήριο. Η Ουκρανία. Η Ουκρανία με το Ρίτνιμ και την Λελέκα επίσης. Την περιμέναμε για άλλη μια φορά, παίρνει την πρόκριση. Δεν έχει λείψει ποτέ, δεν έχει αποκλειστεί μάλλον ποτέ. Έχει λείψει από τελικό επειδή δεν είχε έρθει.
1: Και να πάμε στο τρίτο εισιτήριο. Ποιος θα το σφραγίσει? Η Νορβηγία.
0: Μιχάλη, μας βλέπεις? Σου είχα πει να μην βάλεις μεγάλο ερωτηματικό.
1: Πράγματι.
0: Θα το τρολάρω μετά στη σύνδεση το Μιχάλη.
2: Joining them in the grand final.
0: Ο Γιώνας Λόβ λοιπόν πέρασε με το γιά και την Νορβηγία. Η Δέλτα καρδιοχτυπά, δεν θα έπρεπε.
1: Α, εδώ και το κορίτσι Αντιγόνη για την Κύπρο. Λουξεμβούργο εδώ.
2: Αυστραλία!
0: Φυσικά η Αυστραλία, φυσικά η Delta Goodrem με το Eclipse.
1: Να πούμε εδώ ότι στην τελική της, στην τελική της παρουσία που είδατε και είδαμε όλοι μαζί, είχε διάφορα σκηνικά στοιχεία λίγο διαφορετικά από αυτό που είχαμε δει στις πρόβες. Ένα βασικό είναι ότι έλειπαν οι καπνοί.
0: Ξηρός πάγος.
1: Πολλά μπερδέματα. Ναι, ξηρός πάγος.
0: Πάμε να δώσουμε το πέμπτο. Να το δώσουμε, είναι να μάθουμε ποιος παίρνει το πέμπτο εισιτήριο.
1: Για να μάθουμε λοιπόν ποιος
0: εμείς.
1: Είναι.
2: Ρουμανία!
1: Η Ρουμανία και η κυρία Καπιτανέσκου, όπως αναμενόταν.
0: Πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου. Πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα ανέβηκε στη σκηνή, με μεγάλη ορμή.
3: Και έτσι όπως έκανε αυτό το πράγμα που περπατούσε με αυτό, το, έτσι σκέφτομαι να μπω στο πρωινό εγώ αύριο στο ξενοδοχείο.
1: Εδώ βλέπουμε την Ελβετίδα με μεγάλη αγωνία. Οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της.
3: Αλλά υπάρχουν 5 θέσεις. Ως τώρα τα πράγματα έχουν πάει σύμφωνα με το πρόγραμμα. Πάντως δεν έχουμε ακούσει έκπληξη.
2: Μάλτα!
3: Μάλτα! Ο Άιντεν περνάει. Ο Άιντεν που ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ για να φτάσει σε αυτή τη σκηνή. Ήταν η τέταρτη του προσπάθεια σε εθνικό τελικό της Μάλτας για να πάρει την πρόκριση να έρθει στη Eurovision και παίρνει επόμενη πρόκριση τώρα από ημιτελικό σε τελικό.
1: Εδώ σε πρώτο πλάνο βλέπουμε τον Τσέχο, εδώ είναι η Αλβανία, εδώ είναι η Δανία, μεγάλο φαβορί.
3: Ναι. Σε Κύπρος.
1: Μπράβο.
3: Μπράβο στην Αντιγόνη. Μπράβο. Για πες κάτι στα κυπριακά τώρα. Δεν το κάναμε, λέει. Δεν το έχω κάνει πρόβα.
1: Δεν το έχω κάνει πρόβα αυτό. Δεν το ξέρω. Δεν το έχουμε διδαχτεί.
3: Μπράβο σου, Αντιγόνη. Μπράβο στην Κύπρο. Τι ωραία. Τι ωραία.
1: Δείτε και από πίσω. Δείτε πίσω αριστερά.
3: Νομίζω ο Άιντα ήταν αυτός. Έτρεξε να καλιά στην Εύη.
1: Τέλειο είναι αυτό.
4: Particular order. It says absolutely nothing about how close the results.
1: Μας λένε ότι η ανακοίνωση των χωρών γίνεται σε τυχαίο τρόπο, σε τυχαία σειρά. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό βέβαια.
3: Η Αλβανία περνάει. Περνάει η Αλβανία. Τι περιμέναμε.
1: Λοιπόν, μένουν δύο ακόμα χώρες. Οι επικρατέστερες αυτή τη στιγμή είναι η Τσεχία
3: και η Δανία. Η Δανία θα είναι σίγουρα. Αν κινδυνεύει λοιπόν τελικά, λέγαμε ότι μπορεί αν κινδυνεύσει κάποιος από τις από πίσω, από τη Λετωνία ή από δεν ξέρω από ποια άλλη.
1: Να σου πω, πιστεύω θα είναι η Λετωνία και η Δανία.
3: Λες, ε?
1: Ναι. Τώρα θα πει Δανία. Εσύ ποιο πιστεύεις, Δανία και...
3: Λες να πάει έτσι όπως είναι το...
1: Δεν ξέρω,
3: η δεκάδα,
1: δεν ξέρω. Και δεν έχει
3: Δανία.
1: Σημασία, τι πιστεύω.
4: Denmark!
3: Η Δανία φυσικά θα πάρει το εισιτήριο. Ήτανε σίγουρη. Ήτανε σίγουρη πρόκριση.
1: Καρδιοχτυπήσανε βέβαια και αυτοί.
3: Και τώρα λοιπόν έχει γίνει το εξής. Σύμφωνα με τα προγνωστικά, η Τσεχία είναι το φαβορί, αλλά δεν ήταν ποτέ ένα τόσο ισχυρό φαβορί. Έτσι. Άρα μπορεί να έχουμε έκπληξη. Αν είχε μείνει δηλαδή η Δανία με αυτές τις χώρες, θα λέγαμε Δανία. Αλλά
1: γι' αυτό και την έδωσα το τελευταίο.
3: Ναι.
1: Άντε πάλι αυτό το
3: Αζερβαϊτζάν λοιπόν με την Τζίβα, η Εύα Μαρία από το Λουξεμβούργο. Ναι, αυτό που κάνουν δεν είναι δύσκολο πολύ.
1: Ναι, ναι.
3: Όταν ελζήσεις από την Τσεχία, ο Σιμών από την Αρμενία.
2: Switzerland.
3: Η Βερόνικα Φουσάρο από την Ελβετία.
2: And Latvia.
3: Και η Ατβάρα από τη Λετωνία.
1: Η Βερόνικα ήταν απογοητευμένη. Η Λετωνία είναι με αγωνία, είναι δύο διαφορετικές.
3: Η Λετωνία, αν δείτε κάπου στα social, υπάρχει και ένα βιντεάκι όπου είναι με το γιο της, νομίζω, στο αυτοκίνητο και τραγουδάνε το Φέρτο. Είναι πολύ γλυκό.
4: Λοιπόν,
3: τι πιστεύεις ότι θα πει?
1: Δεν ξέρω, τα προγνωστικά λένε Τσεχία, νομίζω δεν ήταν πολύ δυνατό, αλλά δεν ξέρω. Θα ήθελα να πει Λετωνία.
2: Τσεχία!
3: Η Τσεχία περνάει. Περνάει η Τσεχία. Είχε αγωνία αυτό. Πέρασε λοιπόν η Τσεχία.
2: Well done.
3: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το βλέπω αυτό στη δεκάδα που συζητιόταν πιο πολύ. Δεν είχαμε καμία απώλεια. Πέρασαν τα 10 που προπορεύονταν.
1: Εν τω μεταξύ... Δεν θυμάμαι να έχουμε ξαναδεί την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μέσα από το Green Room. Αυτό είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό βλέπουμε και όλη αυτή τη δράση δεξιά τους, αριστερά τους, πίσω τους. Εδώ βλέπετε το σύνολο των χωρών, των 25 χωρών που θα απαρτήσουν τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ανάμεσά τους φυσικά είναι και η Ελλάδα, ανάμεσά τους είναι και η Κύπρος.
3: Βλέπετε βέβαια αλφαβητικά, έτσι δεν είναι αυτή η σειρά εμφάνισης.
1: Για τη σειρά εμφάνισης, να πούμε ότι αυτή θα προκύψει σε λίγες ώρες, μέσα στη νύχτα. Αυτός ήταν ο δεύτερος ημιτελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Δεν φεύγει κανείς.
3: Θα ακολουθήσουν οι συνδέσεις με την Κατερίνα, με τον Μιχάλη, με την Πέττη. Έχουν πάρει ήδη τις θέσεις τους για να αναλύσουν όσα είδαμε απόψε. Τώρα που είναι ολοκληρωμένη πια και η εικόνα του μεγάλου τελικού του Σαββάτου.
1: Θα ακολουθήσουν, όπως είπαμε λοιπόν, οι συνδέσεις με όλη την ομάδα που είμαστε εδώ. Θα δείτε και εμάς το στριμωγμένο ντουέτο των σχολιαστών, την Κέλλη και το Θάνο με παρασκήνια και τελευταία νέα, αλλά και το σχολιασμό των παρουσιαστών του Eurovision Night που τόσο πολύ θέλουν να το κάνουν με όσα συνέβησαν απόψε. Οπότε να πω Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen.
5: Και σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας πούμε και εμείς καληνύχτα. Ραντεβού όλοι μαζί στο μεγάλο τελικό του αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10 η ώρα το βράδυ. Και σας έχουμε και κάτι ακόμα. Μια ώρα νωρίτερα θα είμαστε πάλι εδώ μαζί από τις 9 ως τις 10 για το δικό μας pre-show της Eurovision, για να μπούμε όλοι μαζί στο κλίμα της μεγάλης βραδιάς. Σε λίγα λεπτά μαζί σας θα είναι ο Γιώργος Μαστής. Για αυτές τις 2 ώρες στη φροντίδα του ήχου ήταν ο Χάρης Κουτουλογέννης, ο Δημήτρης Μεϊδάνης ήταν στο μικρόφωνο και φυσικά συγχαρητήρια στην Κύπρο. Να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ και τα λέμε ξανά σύντομα στο ρυθμό της Eurovision πάντα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έτοιμο το καζανάκι.
4: Τόσο γρήγορα.
3: Τόσο. Αν είναι καρύμπα.
5: Καρύμπα. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
3: Αν ποτέ χρειαστεί.
5: Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Για τα μάτια, αυτά τα μάτια που δίνουν και την ομορφιά, δίνουν και τα αρώματα και που οι καθρέφτες πάρα πολύ δύσκολα αντέχουν. Για τα μάτια λοιπόν ένα τραγούδι, για τα μάτια σας, για εσάς, Γιώργος Νταλάρας, Χρυσόστομος Καραντονίου έγραψε τη μουσική. Ο Γιώργος Κλεφτογιώργος έγραψε τα λόγια. Είχαμε ζωντανή σύνδεση όπως ακούγατε με την Βιέννη, με τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, τα κατάφερε και η Κύπρος, άρα το Σάββατο το βράδυ θα είναι και Ακύλας και Αντιγόνη μαζί να δώσουν τη μάχη τους για την πρωτιά και φυσικά μας προηγείται η χώρα μας, αλλά και η Κύπρος να έχει μια πολύ καλή θέση, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Είμαστε 23 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο Γιώργος Κέβης, ο Φίλτατος, είναι στον ήχο. Θα είμαστε μαζί και απόψε μέχρι τις 2. Περάσαμε στην επόμενη ημέρα, 15η ημέρα του Μαΐου, Παρασκευή φυσικά. Να δω ποιος γιορτάζει σήμερα. Ο Αχιλλέας γιορτάζει σήμερα και ο Παχούμιος γιορτάζει σήμερα. Τα χρόνια μας πολλά και καλά, με υγεία. Μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά. Και on demand επικοινωνούμε μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα με 2M μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα και εγώ σας στέλνω ίσως από τα ωραιότερα τραγούδια του Κώστα Μακεδόνα. Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.
1: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.

Να κλαις λοιπόν αυτούς που δεν δακρύζουν, και εγώ θα συμπληρώσω ότι αυτοί ίσως να έχουν και τα μεγαλύτερα θέματα στη ζωή τους. Όταν δεν δακρύζεις, όταν δεν κλαις, μάλλον κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι η ευαισθησία σου έχει χαθεί, σημαίνει ότι έχεις κλάψει πολύ στη ζωή σου, ίσως. Από την άλλη όμως σημαίνει ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις και μία δυσκολία ανθρώπινα, όπως αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος την κάθε δυσκολία. Κώστας Μακεδόνας, να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουν, η μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου, η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, από την τελευταία δισκογραφική δουλειά του Κώστα Μακεδόνα με τίτλο Τραμπάλα. Και θα φτάσουμε μέχρι τις 12.30 με ένα τραγούδι που φαντάζομαι το έχετε ακούσει. Είναι το τραγούδι των τίτλων της τηλεοπτικής σειράς Από ήλιο σε ήλιο που προβάλλει η ΕΡΤ. Είναι η Ανατολή Μαριόλα, η μουσική και η στίχη είναι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Χοροδία είναι Μάριος Κρητικός, Κωνσταντίνος Μπατάλης και Στέφανος Ντάλλας. Τίτλος τραγουδιού «Γλυκά να με θυμάσαι».

0: Όταν η λύθη γίνεται αλήθεια, όταν η αλήθεια είναι τόσο πικρή πολλές φορές όσο η λύθη, και όταν οι αναμνήσεις έρχονται και ομορφαίνουν αυτή την κατάσταση, δημιουργούνται τέτοια τραγούδια. Ήταν η ανάμνηση, Ελένη Βιτάλη, και μουσική και στίχους και ερμηνεία από το άλμπουμ 7. Και να προσέχεις, είμαστε στα 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και θα πάμε μαζί, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, μέχρι τις 2. Το επόμενο τραγούδι έχει να κάνει με το Μάη, με αυτό τον όμορφο μήνα που διανύουμε. Προσέξτε όμως λίγο την εισαγωγή του. Αυτές οι δύο παιδικές φωνές είναι η πεμπτουσία του τραγουδιού.
1: Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει κι άνεμο τρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτει στις καρδιές

στο Μέγα Πανίκη. Ο Μάης είναι μουσική, από παλιά τραγούδι. Δηλαδή ροδοκινιάς και απολεύκα σουλούδι. Δεν έχει λαμβότερο στη γλώσσα να βουλιάζει. Είναι από αλφα καθαρό και όταν γελάς σου

Αυτός λοιπόν, αυτός είναι ο Μάης, είναι μια φλόγα μαγεμένη, έχει τη μέρα αγκαλιά, αλλά τη νύχτα την έχει ερωμένη. Ήταν ο Παντελής Θαλασσινός, σε στίχους του Ηλία Κατσούλη. Ο Μάης έχει μυστικά λοιπόν από το άλμπουμ Καλαντάρι. Και να δούμε λίγο τα της ημέρας, τα είπαμε στην αρχή, θα τα πούμε τώρα. Σήμερα λοιπόν, μέρα που ξημερώνει, 15 Μαΐου, είναι Διεθνής ημέρα της οικογένειας. Καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο εορτασμός αυτός αντανακλά τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Στα τέλη του 2022, ο παγκόσμιος πληθυσμός έφτασε τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό το γεγονός χαρακτηρίστηκε από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Αντώνιο Κουτιέρες, ως ορόσημο στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Απεικονίζει τη σημαντική πρόοδο στην υγεία που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου. Προβλέπεται ο πληθυσμός να φτάσει της γης τα 9,8 δισεκατομμύρια το 2050 και τα 11,2 δισεκατομμύρια το 2100. Μακριά, αρκετά μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Να φτάσει, με το καλό να φτάσει, να κάνετε οικογένειες, να κάνετε νέους ανθρώπους, να συνεχίζουμε το είδος μας έτσι και να έχουμε και καλούς ανθρώπους. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αργύρης Λούλατζης, Κλέλια Ρένεση, κατά κόκκινη στη Δύση. Πάμε.

0: Δεν τσιγκουνευόμαστε καθόλου. Δεν τσιγκουνευόμαστε στη γλύκα με τίποτα. Την κρατάμε και την μεταδίδουμε όσο μπορούμε περισσότερο, γιατί οι χαραυγές είναι αυτές που ξεχνιόμαστε. Αυτές που αφήνουμε πίσω τα θέματα της ημέρας και ταξιδεύουμε σε άλλα μονοπάτια. Θανάση Παπακοσταντίνου έγραψε και τη μουσική και τα λόγια, ο Γιάννης Χαρούλης βεβαίως, στις Χαραυγές Ξεχνιέμαι από το άλμπουμ Χειμώνανθος. Να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες. Πρώτα βέβαια πολλούς χαιρετισμούς και την καλημέρα μας στο Όσλο, στον Νίκο που μας ακούει πάντα από εκεί. Καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στη Σαλαμίνα, στο Παλαιοφάλιρο, στο Καπανδρίτη, στο Κολονάκι χαιρετισμούς, στην Ηλιούπολη, την καλημέρα μου, στο Ανιφί, στον Αύπλιο, στην πατρίδα μου, μια πολύ μεγάλη καλημέρα και την αγάπη μου και βεβαίως και στην Πτολεμαϊδα, την αγάπη μου και πολύ μεγάλη καλημέρα. Μια ζωή μισή μπορεί να γίνει ένα καταπληκτικό τραγούδι.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά? Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές. Πώς με μεθάει η ξαστεριά?

Δύο αντικρουόμενες απόψεις. Η μία λέει θα σωθείς, η άλλη λέει θα χαθείς. Το ζήτημα δεν είναι όμως μόνο αυτό. Το ζήτημα είναι τι θέλεις, πώς μπορείς, πώς το αντέχεις και πώς το προχωράς. Εκεί είναι. Εκεί στηρίζεται όλη η βάση της ζωής. Η βάση του τραγουδιού όμως στηριζόταν στο μαζί σου. Και βεβαίως η ζωή μισή από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και ερμηνεία και μουσική και λόγια δικά του από το άλμπουμ «Πώς να αναπνεύσω». Πριν λοιπόν ακούσαμε ένα τραγούδι για το Μάη. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι για το Φλεβάρι. Ο τίτλος του είναι «Φλεβαριάτικο». Ο Νίκος Γιώγλας έχει γράψει τη μουσική, ο Ισάκ Σούσης έχει γράψει τα λόγια, η Αναστασία Μουτσάτσου στην ερμηνεία.

Άντε βροχή, τελείωνε βροχή, να πάμε όλοι στην ευχή, γιατί μια βροχή μπορεί να ενώσει πάρα πολλές ψυχές κάτω από ένα υπόστεγο. Αλλιώς δεν ενώνονται. Πολύ δύσκολα να ενωθούν, ειδικά στις μέρες μας, οι ψυχές, οι άνθρωποι. Απομακρυνόμαστε όσο μπορούμε περισσότερο ο ένας από τον άλλον. Ένα υπόστεγο ίσως να μας σώσει και να πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω μέχρι να τελειώσει η βροχή και να πάμε όλοι στην ευχή. Ήταν η Νατάσα Μποφίλιου, ήταν το υπόστεγο φυσικά, η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, η στίχη του Γεράσιμου Ευαγγελάτου από το άλμπουμ «Κάτι καίγεται», μας έφερε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας για απόψε, 5 λεπτά μετά τη μία. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι και πάλι, καλώς ήρθατε οι νέοι, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής. Είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης είναι στον ήχο και απόψε. Βεβαίως μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας παραμένει μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε εκεί τη γλυκιά σας καλημέρα.

Ένα ταξίδι μες στη νύχτα, χωρίς πλευρικά, χωρίς δηλαδή βοήθειες και χωρίς σωσίβιες καταστάσεις, έτσι όπως πολλές φορές διαμορφώνονται οι νύχτες και έτσι πως πολλές φορές διαμορφώνουμε και τη ζωή μας χωρίς σωσίβιες, χωρίς καταστάσεις να μας μπορούν να μας διασώσουν. Αλλά από την άλλη φοβόμαστε λίγο, μήπως προδοθούμε και από τα φώτα, είτε τα φώτα των λόγων μας, είτε τα φώτα των πράξεών μας. Βεβαίως, ποίηση Νίκος Καβαδίας, πολύ αγαπημένος, μουσική Θάνος Μικρούτσικος, Χρήστος Θηβαίος, λίχνος του Αλαδίνου, ήταν ζωντανή ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και έρχεται η Τζουλιάνα να μας κάνει ένα πολύ ωραίο δώρο με το Θοδωρή Βουτσικάκη.

Αυτό το τέλος ήταν Ελένη Τσαλιγοπούλου, καθαρά Ελένη Τσαλιγοπούλου, για τις αμαρτίες που έχουν πληρωθεί, για τη φλόγα που κρατάει μια ζωή, για τις αναμνήσεις που δεν αλλάζει, της αγάπης η πλοκή και ο χρόνος πολλές φορές μοιάζει να περνάει έτσι, αλλά δίνει τα σημάδια του, ξέρετε. Ολοκένουργια δισκογραφική δουλειά, Reunion, Ελένη Τσαλιγοπούλου, αν όχι απόψε πότε, η μουσική του Κώστα Λιβαδά, η στίχη από την Αγλαία Σφίκα, κυκλοφόρησε πριν από 15 μέρες αυτό το άλμπουμ, Reunion επαναλαμβάνω, και αφού έκανε την αρχή η Ελένη, ας πάμε στην Ειρήνη τώρα. Ειρήνη Τουμπάκη, παραπονάκι μου, θα το έχετε ακούσει στο Πόρτο Λεόνε.

παραπονάγει μεγάλο για τη βεβαιότητα ότι είσαι το ένα και παντοτινό μου τέρι. Αυτό μπαίνει σε αμφισβήτηση κατ' επέκταση, λοιπόν, υπάρχει και το παραπονάκι. Ήταν η Ειρήνη Τουμπάκη. Μάριος Στρόφαλης έγραψε τη μουσική, η στίχη βεβαίως από την Ειρήνη. Και κάτι που σας αρέσει ιδιαιτέρως, θα το ακούσετε όμως από μια φωνή που επίσης σας αρέσει πολύ.

σκοτεινή Βελεσιότου, αχάριστη του Βασίλη Τσιτσάνη, από το άλμπουμ Τα Ρεμπέτικα της Φωτεινής. Μπαγλαμά, στο συγκεκριμένο τραγούδι έπαιξε ο Βασίλης Προδρόμου, στα μπουζούκια ήταν ο Χρήστος Κόνδρας και ο Πάνος Τσιφτσής. Είμαστε 23 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στο Πανόραμα στην Θεσσαλονίκη, στο Λαύριο πολλούς χαιρετισμούς, στην Καλυθέα, στον Πειραιά, στο Εγάλεο, στη Νέα Πέραμο την καλημέρα μου και στην Τρίπολη καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς, όπως και στα Εξάρχεια. Το Κέντρι, έρχεται το Κέντρι, Αλεξίτ Δανάη Μιχαλάκη.

Αλεξίδ Δανάη Μιχαλάκη. Αλεξίδ έγραψε και τη μουσική φυσικά. Η Ουρανία Πατέλη έγραψε τα λόγια. Ήταν το κεντρί από το άλμπουμ Άγριες Μέλισσες. Και θα γυρίσω το χρόνο κι άλλο πίσω, γιατί είναι μερικά τραγούδια που αφήνουν τόσο έντονα τα σημάδια τους που δεν τα ξεχνάμε, δεν τα αφήνουμε μακριά μας. Τα έχουμε πολύ κοντά μας και τα αγαπάμε και ιδιαίτερος. Ο Γιώργος Λεκάκης έγραψε τα λόγια, η μουσική του Γιάννη Ζαχαρόπουλου. Είναι η Σωτηρία Λεωνάρδου, Άσπρα Μαύρα Σκαλοπάτια.

Πουλή από Δημήτικο, Μόρφο Τσαϊρέλη, μουσική και λόγια έγραψε η Χάρης Τσεκούρα από το άλμπουμ με τίτλο «Παραβάσεις» που κυκλοφόρησε το 2011. Αυτό το τραγούδι θα το στείλουμε με πολύ αγάπη και πολλούς χαιρετισμούς στους τρεις Νίκους που μας ακούνε στη Λισαβόνα και μας λέει ότι μας ακούνε με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά, και εμείς σας στέλνουμε την καλημέρα μας, πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μας. 37 λεπτά μετά τη μία ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102.

101,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας βρίσκεται σε όλη τη χώρα. Μαζί τη νύχτα μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντρόφια. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Γιώργος Κέβης είναι στον ήχο και έρχεται μια φυσαλίδα διαφορετική όμως.

να ακούς τα βήματά σου και να νιώθεις ακριβώς ότι τρέχεις πάνω τους κι εγώ. Αυτή η συντροφικότητα, αυτή η ομορφιά, αυτή η κατάσταση που μπορεί ο κάθε άνθρωπος να βρεθεί και που θα έπρεπε κανονικά όλοι να ήμασταν σε μια τέτοια κατάσταση. Μακάρι, μακάρι να γινόταν. Φυσαλίδα λοιπόν, ήταν ο Απόστολος Ρίζος, ήταν μαζί του στην ερμηνεία Ιάννα Μπουρμά, τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη από το ομώνυμο άλμπουμ. Και πάμε τώρα σε Παναγιώτη Καλατζόπουλο, Ελένη Φωτάκη, ερμηνεία Βίκη Καρατζόγλου, είναι τα αρώματα.

Πόσο σημαντικό, μα πόσο σημαντικό είναι στη ζωή μας να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, να λέμε ναι, έκανα λάθος, ζητώ συγγνώμη και να το εννοείς, να το κάνεις πράξη και να ζητάς πλέον αυτό που έκανες λάθος να διορθωθεί και αν είσαι τυχερός ή τυχερή αυτό να συμβαίνει. Αλλά το σημαντικότερο, κάθε συγγνώμη να είναι μέσα από την ψυχή μας και να μην είναι η τυπική συγγνώμη που πολλές φορές ακούω. Εγώ δεν τη θέλω ποτέ αυτή τη συγγνώμη, ξέρετε. Νίκος Πορτοκάλογλου έγραψε και τη μουσική, έγραψε και τα λόγια. Ήταν η Ανδριάνα Μπάμπαλη. Γύρνα πίσω από το άλμπουμ «Και η γη γυρίζει». Να στείλουμε πιθανόν τις τελευταίες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς απόψε στο Μίσιγκαν, στο Μιχάλη που μας ακούει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μας, την καλημέρα μας και στη Λάρισα. Καλημέρα στην Αγία Παρασκευή, χαιρετισμούς στο Μαρούσι, χαιρετισμούς στη Γλυφάδα. Χαιρετισμούς μόλις τώρα στο Γαλάτσι και την αγάπη μου. Καλημέρα και βεβαίως στο Χειμωνιάτικο ακόμα. Νευροκόπη, μια γλυκιά καλημέρα.

αυτό το πλοίο μπορεί να είναι και μεταφορικά, να σε ταξιδέψει για τον παράδεισο, να σε ταξιδέψει στην πιο όμορφη όαση. Όμως κάνει μια περίεργη διαδρομή, θα το ακούσατε. Περνάει μέσα από την κόλαση, μέσα από τις δυσκολίες, μέσα από όλα εκείνα που μας κάνουν τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη και τελικά καταλήγει στον παράδεισο, καταλήγει στην όαση. Αυτή είναι η σωστή διαδρομή. Αρκεί να μην μας ταλαιπωρήσει πολύ στην κόλαση. Φίλιππος Πλιάτσικας και Δραμαμίνη, ένα πλοίο για τον παράδεισο, και στο πλοίο, ξέρετε, πρέπει να επιβιβαστούμε κανονικά και όχι σαν λαθρεπιβάτες. Να φύγω, να κλείσω εδώ τώρα, λες. Να κλείσω, εντάξει, να κλείσω λοιπόν με τους λαθρεπιβάτες. Okay, αφού έτσι θέλει ο κύριος Γιώργος Σκεύης, θα κλείσουμε με τους λαθρεπιβάτες. Καταλάβατε, δεν είχα καμία σχέση με το χρόνο, ήμουν στο δικό μου κόσμο. Λοιπόν, λαθρεπιβάτες λοιπόν, εμείς αν κανονικά ανεβήκαμε στο πλοίο, κάποιοι έρχονται και λαθρεπιβάτες. Αυτοί είναι οι πιο όρημα δεκτοί και τους παίρνουμε και αυτούς μαζί. Χρήστος Νινιός και Αλέξανδρος Τσουγανάκης. Η στίχη και η μουσική του Χρήστου Νινιού. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε απόψε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Τοσκεύη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και λειτουργήσε και σαν ρολόι στην προκειμένη περίπτωση. Να ευχαριστήσω όλες και όλους για την απόψινή συντροφιά, την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο πάλι, λίγο μετά τις 12, πολύ λίγο αυτή τη φορά, μετά τις 12. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

καφές μόνος απόβραδο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.